0: was just like a song when we were young.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: των 5,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό και με είδατε λίγο διστακτικό. Αργάμιση σήμερα, έτσι, εντάξει, το καταλαβαίνετε, με δικαιολογείτε. Ήταν έτσι η πρώτη βροχούλα που πέφτει την ώρα που αναχωρούμε για σχολεία, ραδιόφωνα και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνετε.

0: θα πρέπει να μου δώσετε λίγο. Να δείξετε λίγο επίκεια. Με Μαζονάκη εννοείται θα ασχοληθούμε σήμερα. Χαμός, το τι γίνεται παιδιά, το τι γίνεται, το τι βγαίνει στη φόρα, το πίσω από μία αστοχία στην άλλη, μία αστοχία από την άλλη. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, αλυσιδωτές οι αντιδράσεις, αλυσιδωτά σκάνδαλα. Oh. Τετάρτη σήμερα μέσα της εβδομάδος, ούτε καλή ούτε κακή, δεν κακό δεν καλό. Καιρός είναι λίγο περίεργος. Έχουμε θέματα με τον ΟΗΕ. Έχουμε απειλές Τραμπ. Έχουμε διαβουλεύσεις ΗΠΑ. Μπαίνουν και όροι για Ορμούς. Για μία ακόμη φορά βεβαίως εννοείται. Βιομηχανικά απόβλητα στο Κηφισό. Χαμός γίνεται στο ποτάμι. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα. Βάλαμε τα χεράκια μας ως Ευρώπη και τα βγάλαμε τα ματάκια μας. Γι' αυτό σας λέω: η Ευρώπη στερείται ηγετών. Δεν το συζητώ καθόλου. Δηλαδή δεν υπάρχουν ηγέτες στην Ευρώπη, είναι για γέλια όλοι. Είναι οι αποφάσεις που παίρνονται είναι τόσο πρόχειρες, τόσο κακοδουλεμένες. Γι' αυτό σου λέω: δεν γίνεται ο άλλος πολιτικός αν έχει αξία στην προσωπική τη ζωή και στην επαγγελματική του ζωή. Δεν γίνεται. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να βγάλουν λεφτά. Όταν δεν μπορείς να γίνεις πολιτικός, μηχανικός, αρχιτέκτον ή οτιδήποτε άλλο, γίνεσαι γιατρός, δικηγόρος, νομικός, γίνεσαι πολιτικός και ξεμπερδεύεις. Ναι. Έχω και δημοσκοπήσεις. Ακριβένει το χρήμα και θα πούμε μετά τι σημαίνει αυτό. Περισσότερο είναι όρος για τους οικονομολόγους. Έχουμε τη δίκη των τεμπών συνέχεια και πολλές δηλώσεις και πολλά που βγαίνουν ακόμα και τώρα στην φόρα. Ερντογάν βέβαια. Έχουμε Ελλάδα-Αίγυπτο, μια... Έχουμε θέματα ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Αίγυπτο. Έχουμε Ουκρανία. Έχουμε και σήμερα δηλαδή δεν... Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προλάβουμε τα πούμε όλα. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε τα πούμε όλα. Ως συνήθως δηλαδή, γιατί είναι και πολλά αυτά που συμβαίνουν. Πολλά και σημαντικά. Πάρα πολλά και σημαντικά. Και τα ξεχνάμε παιδιά, τα ξεχνάμε. Τα ξεχνάμε ειλικρινά, τα ξεχνάμε. Δηλαδή δεν έχουμε... περνάει το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι, μια και ανοίξαμε μικρόφωνο. Κάτι ο Πεκεπέδες, κάτι Φραπέδες, κάτι Φεράρι, κάτι Αβραμόπουλος κτλ, κτλ. Τι κάνουν? Γίνεται κάτι για όλα αυτά ή έπεσε πάλι δούλεμα? Για πες. Παιδιά, δεν γίνεται. Καλά λες Μπρίντα εσύ. Όλη μέρα με αυτό ασχολούμαστε, με το Μαζονάκι και με τα Τέμπη και με τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει δίκιο η Μπρίντα, έχει δίκιο το Μπρίντα, φαντάζομαι από το Λαμπρινή βγαίνει. Δεν εξιχνιάζουμε όλοι τι έγινε στο ιατρείο, τι έγινε στα Τέμπη, τι έγινε με τον ΠΚΠ, τι γίνεται με τη Φεράρι, με τους Φραπέδες, με τους Αβραμόπουλους. Όχι παιδιά, κάποιοι προσέχουμε και τον Πρωθυπουργό, μη μειώσει πολύ τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και δεν χωράνε τα ψώνια μας στο ψυγείο. Το να είσαι έξυπνος ή να αντιλαμβάνεσαι είναι κατάρα, είχε πει ο Αϊνστάιν. Καταλαβαίνεις το παιχνίδι, καταλαβαίνεις το παιχνίδι, παρατηρείς τα ψέματα, αναγνωρίζεις τα patterns, τα μοτίβα, αλλά πρέπει ακόμα να φέρεις σαν ηλίθιος για να επιβιώσεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Μαζονάκι. Με το Μαζονάκι Φώτη Προτάς έγιναν τα τίποτα κάτι. Έγιναν τα τίποτα κάτι. Και γιατί αυτό? Γιατί τεράστιος αριθμός Φώτη συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, γύρω μας δηλαδή, γειτόνων μας, βιώνουν ψυχικά προβλήματα, βιώνουν μοναξιά και έτσι αναγκάζονται κάποια στιγμή να πέφτουν στα νύχια αρπακτικών με μαϊμού πτυχία, με ανύπαρκτες ειδικότητες που τους βλέπουν σαν χρήμα. Αυτό έγινε ρε εσύ Φώτη. Αυτό, τίποτα άλλο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Βγήκε και η Μπακογιάννη. Βγήκε η Μπακογιάννη και είπε: είναι υπερβολή λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό που λέμε ότι στις 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός, στις 15 σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι υπερβολή λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Ποιος το είπε? Η Μπακογιάννη, που τρώνε με 10 μασέλες ο καθένας ρε φίλε. Με 10 μασέλες από επιδοτήσεις, από μισθούς, από αναθέσεις, από. Και δεν πιστεύουν τον κόσμο που τους λέει ότι ο μήνας δεν βγαίνει. Δεν δίνουν σημασία ούτε στα επίσημα στοιχεία. επειδή δεν τους συμφέρει. Και εδώ μπαίνει και μια δεύτερη παράμετρος. Επειδή δεν φοβούνται. Και γιατί δεν φοβούνται? Γιατί δεν φοβούνται? Πολλοί συζητούν ότι η αξιοπιστία των εκλογών καταραίει. Καταραίει. Διότι η Singular Logic περνάει πάρα πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Και η Space Ελλάς του Μανολόπουλου. Είναι η ίδια εταιρεία που μετρά τις ψήφους. Παίρνουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς, έχουν απευθείες αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων για τα πολιτήρια της Ακρόπολης και των αρχαιολογικών χώρων με ξεφτελιστικά ενίκια. Ξέρετε πόσο νοικιάζουν Ακρόπολη? Σας τα πω εγώ πιο μετά τώρα, γιατί είναι πρωί ακόμα και δεν θέλω να σας καλάσω τη διάθεση. Και το δημόσιο παράλληλα χάνει δεκάδες εκατομμύρια. Επειδή δεν μπορεί να το διαχειριστεί ή επειδή δεν θέλει να το διαχειριστεί. Ο όμιλος αυτός, παιδιά, Singular Logic, Space Ελλάς, έχει γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος των κρατικών συμβάσεων και είναι αυτός που ελέγχει και την εκλογική διαδικασία. Έτσι λοιπόν βγαίνουν πολλοί και λένε ότι η αξιοπιστία των εκλογών καταραίει και όλα αυτά με δημόσιο χρήμα. Και το χειρότερο, το κρατώ για το τέλος, η αντιπολίτευση κοιμάται ή βολεύεται. Ή κοιμάται ή βολεύεται. Κατάλαβες τώρα, κατάλαβα να λες. Ποιος είναι τα θύματα, ποια είναι τα θύματα? Εγώ και εσύ. Γενικά μην τα βάζουμε μόνο με την Ελλάδα. Δηλαδή η Ευρώπη προμηθευόταν ρωσικό αέριο $150. $150. Τιμή του τώρα από Αμερική $1,000 και υπάρχει και πρόβλεψη για $1,500 εν ώψη του χειμώνα. Αυτό είναι το τίμημα των ευρωπαϊκών επιλογών. Βγήκε ο... Πώς το λέγανε μου αυτό, το γερούν, τον, πες το γερούν Ντάισεμπλουμ και είπε, σώσαμε τις τράπεζες με το πρόγραμμα εις βάρος των Ελλήνων. Τι άλλο θέλεις? Ένα πολύ μακρύ, πολύ σκληρό και με πολλές αστοχίες πρόγραμμα, με πάρα πολλές αστοχίες. Το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος, σώσαμε τις τράπεζες σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου και η οικονομία δέχτηκε κι άλλο πλήγμα από αυτό που είχε. Το καταλαβαίνεις έτσι? Ήταν μια τραγωδία αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Ήταν ένα πείραμα. Τι στο διάλο να πω? Τι να σκεφτώ? Πες μου σε παρακαλώ τι να σκεφτώ με όλα αυτά που τραβήξανε και μάλιστα χωρίς λόγο. Έλα Ρίλινα, καλημέρα. Τι έγινε με τον ΕΠΚΕΠΕ? Πάνε να το θάψουνε? Αν μιλάς για τις δηλώσεις και την καταγγελία του Θωμά του Μόσχου, το γελαστό παιδί. Θα τους γίνει εφιάλτης αυτό το χαμογελαστό παιδί. Θα γίνει εφιάλτης Μαξίμου. Ο τομεάρχης της αγροτικής ανάπτυξης αποκάλυψε ότι σε άσχετο νομοσχέδιο για την αλληλεία, η κυβέρνηση έβαλε στα μουλοκτά τροπολογία για τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Μιλάμε για την περίοδο 2018-2022, δηλαδή για τα χρόνια που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας τα πω όμως πιο μετά με την ησυχία μας. Μην με αγχωθώ τώρα, γιατί δεν έχω βάλει ούτε γουλιά καφέ στο στόμα μου. Ούτε γουλιά. Ορίστε, να τη, η έρευνα. 67% των Ελλήνων, λέει, αισθάνονται φτωχοί. Μανάρια μου. Όταν περισσεύει μισός μήνας χωρίς μισθό, δεν αισθανόμαστε φτωχοί. Είμαστε φτωχοί. Κατάλαβα να λες. Λοιπόν, έλα, σιωπώ, γιατί άργησα σήμερα και τα σκεφτόμουν τώρα στο όση ώρα ετοιμαζόμαστε με τον Ηλία να φύγουμε. Αυτό στα δικά του, εγώ τα δικά μου. Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Όλα αυτά. Και φόρτωνα. Ο Μαζό, μην τον κλαίτε και στεναχωριάστε τον Μαζό, του την έφερε, παιδιά, υπό μία έννοια. Αντί να φύγει από τη ζωή με τρόπο που θα επέτρεπε στα κοράκια, τα μεσημεριανά και τα πρωινά να ψευτοειθικολογούν ανενόχλητα, έφυγε γκρεμίζοντας ένα ολόκληρο σύστημα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Θες να γκρινιάζεις, Δημήτρη? Βρίσκεις και λίγα λέω, ειλικρινά λίγα λέω. Τσάτρα πάτρατα από το πρωί-πρωί. Να πω ότι για την Ιερά Οδό που πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγη ώρα, άνοιξε τρύπα στο έδαφος και έπεσε ένα φορτηγό σε φρεάτιο και έχουμε διακοπή κυκλοφορίας. Με διακοπή κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό. Κόλαση. Η κόλαση είναι λίγο. Είναι λίγο. Να μιλήσω για τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Γιατί να ξέρεις πόσα θέματα υπάρχουν. Να μιλήσουμε για φέτα από χρυσάφι που πάει. Η φέτα, ρε φίλε, πάει 16 ευρώ το κιλό. 16 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, πες μου τώρα ειλικρινά, αν θέλω να ξεκινήσω να μιλήσω για τα κριτικά τα δικά μας, όπου εδώ και εδώ ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Καμός γίνεται στην Κρήτη. Μηνύσεις, έρευνα για υποθέσεις γιατρών και ψευτογιατρών. Και εδώ έχουμε μία ρωσίδα που υπόσχεται χίλι πάπιας. Κορίτσια, εντάξει, έλεος με αυτά τα χείλη. Είστε όλες οι ίδιες, είναι φοβερό. Φαίνεται, κορίτσια, φαίνεται. Ειλικρινά σας μιλάω, φαίνεται. Είναι πρόβλημα αυτό. Κτηνίατρος, φτηνό μπότοξ. Και έχουμε και οδοντίατρο που εφαρμόζει κλείσματα. Από πού να ξεκινήσω, πού να σταματήσω, σου λέω, δεν προλαβαίνω να τα πω. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, γίνεται κόλαση, χαμός. Και ειλικρινά, από πού μπορεί κανείς να προστατευτεί? Είναι μια καλή ερώτηση. Γι' αυτό σου λέω, ο Μαζονάκης έκανε δουλειά. Τους την έφερε, παιδιά. Δεν το λέω για να το πω ή για να δημιουργήσω εντυπώσεις ή για να πω κάτι. Έχω να πω, δόξα τω Θεώ. Αντί να φύγει, επαναλαμβάνω, από τη ζωή με τρόπο που θα επέτρεπε σε όλα αυτά τα πράγματα, κατηλιάγγες, κάτι τέλος πάντων που μεσημεριανά κοράκια που κάθονται και σου κουνάνε το δάχτυλο και ψευτοειθικολογούν για το Μαζονάκι που κατουρούσε πάνω στην πίστα, που ήταν φεύγα, που ήταν έτσι. Όλα αυτά χωρίς να τους ενοχλεί κανένας. Έφυγε γκρεμίζοντας ένα ολόκληρο σύστημα. Business longevity. Επιχειρηματίες, μεγαλογιατρούς, 30-40 εταιρείες εξαφανίστηκαν. Πατούλης στην πυρά. Α, καλά, αυτό δεν ορκιζόμαστε. Κάτι θα βρει να ξεφύγει. Ειρήνη, ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα με το e-food? Παιδιά, τι χρεώνει το e-food? Δεν συμφέρει τελικά. Καλύτερα ήταν πρώτα. Πιο καλά συμφέρει να πάει να το πάρεις μόνος σου. Θα μας χρεώνει σε λίγο επειδή σκεφτήκαμε να ανοίξουμε την εφαρμογή, κατάλαβες. Έχει δίκιο, Ειρήνη, έχεις δίκιο. Χρεώνει. Πιο καλά ήταν πρώτα. Ο Άδωνης, παιδιά, είναι βαθιά εκτεθειμένος, αλλά δεν ξέρω, φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Δεν έκανε διαφήμιση. Έκανε διαφήμιση σε κέντρο, ξεκάθαρα. Εγγενία σε κέντρο μακροζωίας, όπου κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, κάνουν και το διαφήμιζε ο Άδωνης με ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για αποτοξίνωση. Και πείραγμα εγκεφάλου. Τι ακούμε, Θεέ μου? Και ο γιατρός της longevity κλινικής που ο ίδιος ο Άδωνης παρουσίασε και προώθησε στα δικά του social, έτσι, στο Twitter που τον ακολουθώ, μιλά για κάθαρση πλάσματος σε υγιείς ανθρώπους, για δίθεν αποτοξίνωση και μακροζωία. Και μάλιστα προτείνει μάλιστα 2 συνεδρίες μέσα στις 48 ώρες επειδή κινητοποιούνται οι τοξίνες. Αδιανόητα πράγματα, έτσι. Υπάρχει βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Υπάρχει βίντεο. Και όλοι οι σοβαροί επιστήμονες τις τελευταίες μέρες έχουν κάνει κάτι, έχουν κάνει ξεκάθαρο το τελευταίο, όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, μια εβδομάδα, δύο, με τις δηλώσεις ότι αυτές οι παρεμβατικές μέθοδοι όπως η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένα νοσοκομεία από ομάδα έμπειρων γιατρών και όχι σε κλινικές longevity της πλάκας. Καταλαβες. Ποιος ελέγχει τι διαφημίζεται ως θεραπεία, ρε φίλε? Ποιος, ειλικρινά, σε ποιους απευθύνεται?
Ο Άδωνης θα βάλει κανόνες. Το app που δημιούργησε ο Άδωνης, σωθήκαμε. Ποιος προστατεύει εμάς τους πολίτες από κάθε λογής τσαρλατάνους, γιατρούς, πολιτικούς, δημοσιογράφους? Ποιος μας προστατεύει, ειλικρινά, ποιος είναι ο μηχανισμός? Μεταξύ άλλοι, παιδιά, τώρα μεταξύ μας τώρα που τα κουβεντιάζουμε, σκότωσε άνθρωπο και ζητά βάψιμο στο κελί, τι άλλο, ζητά βιολογικό καθαρισμό, της έδωσαν το ok να έχει υποαλλεργικό μαξιλάρι, της έδωσαν το ok να έχει στρώμα ή ανόστρωμα, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, εδώ δεν θα το, ή στρώμα ή ανόστρωμα, αν είναι έτσι φυλακές, να πω και εγώ μέσα, ρε φίλε. Να τρώω τζάμπα, να ηρεμήσω και από την ακρίβεια, να μην έχω άγχος. Τι να πω τώρα. Που θα μπω τώρα έτσι με αυτά που λέω, κάποια στιγμή. Το βλέπω, κοντά είναι. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, έλα, ατζέντα της ημέρας. Ξεχάστηκα. Πω, τι ξεχάστηκα. Έχει 25 είναι, δεν καταλάβω.

Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να δούμε την ατζέντα της ημέρας αυτό το ημίωρο. Το δούμε το επόμενο ημίωρο. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας. www.μουσικοκανάλι.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, μουσικοκανάλι.gr. Τα social μου και του ραδιοφώνου στη διάθεσή σας, face, insta, twitter. Και βέβαια 28 10 3 62 60, ακούσουμε φωνούλας να μας λέει. Καλημέρα, πάμε σε break μετά το hooked. Και επιστρέφουμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας, όπου έχει ζουμί. Καλημέρες, δεν πρόλαβα να πω.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, έλα πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Είναι μέσα στη εβδομάδα σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, στο τρίο του 2026, 266η μέρα του έτους. Η πρώτη ακτίνα την έστειλε, ό,τι ώρα και να την έστειλε, πράγμα δεν είδαμε. 7 και 5 στο Ηράκλειο, 7 και 12 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τελευταία θα την πάρει πίσω, 19 και 22 πρώτα λεπτά. Έτσι να ανοίξω και το μετεώνα, εδώ θα δούμε να φεύγει. Α, όχι παιδιά, δεν θα τη δούμε να φεύγει. Θα βρέχει πάλι. Ένα ψηλό βροχο ξεκινά στις 3 η ώρα και κάνει, κλιμακώνεται η βροχούλα και γίνεται πολύ δυνατή βροχή και τελειώνει γύρω στις 7. Καλό είναι, δεν πειράζει, άστο να βρέξει. Άστο να βρέξει, μα τις υπόλοιπες μέρες πάλι θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες, 28-29 βαθμούς θα έχουμε. Άστο, άστο. Τι λέει η εκκλησία μας, συλλήψεως του τιμίου του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Α, είναι η σύλληψη, δηλαδή η έναρξη της εγκυμοσύνης της μαμάς του. Βαπτιστής Ιωάννης είναι αυτός που εβάπτισε τον Ιησού. Είναι και προφήτης διότι είχε πει για τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Καταλαβες, στην Παλαιά Διαθήκη το βλέπαμε αυτό, είχε πρώτα είχε προφητεύσει ότι θα έρθει ο Ιησούς και μετά τον βάφτισε κιόλας. Βάφτιζε γενικά ανθρώπους εκεί στον Ιορδάνη ποταμό, βάφτισε και τον Ιησού. Έλα δε εσύ, πώς σε λένε, Ιησού, εντάξει. Α, όχι, όχι. Πρώτα όταν τον βάφτισε και μετά έμαθε το όνομα. Σωστά.

Και να σου πω και κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ήταν σχεδόν η ίδια ηλικία με τον Ιησού ο πρόδρομος. Ναι. Ωραία. Άρα σήμερα γιορτάζει η Ξανθίπη, ο Ξάνθιπος και η Πολυξένη. Α, και έχω Ξανθίπη. Έχω. Να περάσω από την Ξένια. Μπας και τσιμπήσω το γλυκάκι μου. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, έτσι. Συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών. Και βέβαια η ημέρα και η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους τη διατήρηση των νοηματικών γλώσσων και του πολιτισμού των Κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βέβαια, είναι πολλές. Καλημέρα, καλημέρα, Μινά. Ναι, εννοείται. Τι είναι, όχι απλά πολλές. Δεν μιλάμε για 2, 5, 10. Μιλάμε για 200, 300, 400 νοηματικές γλώσσες. Κάθε χώρα έχει και τη νοηματική της γλώσσα. Δηλαδή, μια και το ρωτάς αυτό τώρα, να σου πω ότι ακόμα και η αμερικανική νοηματική γλώσσα είναι τελείως διαφορετική από τη βρετανική νοηματική γλώσσα. Παρόλο που και στις δύο χώρες τα αγγλικά είναι η κοινή της γλώσσα. Έχει και η Ελλάδα βέβαια δική της νοηματική γλώσσα. Τελείως, πάρα πολλές γλώσσες υπάρχουν εδώ, τι μία και δύο. Τι 100, πολύ, πολύ περισσότερες. Καλημέρα και στον ονό μας, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Για πολλά, George. Ναι, πολύ περισσότερο, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, αρετή. Πολύ περισσότερες από μία. Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, πολλά πράγματα. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά τι καλό κάνει η φυσική δραστηριότητα, ο αθλητισμός σε όλα τα επίπεδα. Πόσο βοηθάει σε έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές εδώ από τα ραδιόφωνα. Και πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν όλοι. Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάτι τέτοια η Ευρωπαϊκή Ένωση καλή είναι. Σε άλλα δεν είναι, έχει θέματα. Ή είναι διάμεση. Εν πάση περιπτώσει, η βιολογική παραγωγή, παιδιά, είναι μονόδρομος. Μονόδρομος. Είναι η μοναδική βιώσιμη μορφή γεωργίας, αλλιώς θα διαλύσουμε τα πάντα. Ζώα, γη, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Η παραγωγή τροφίμων πρέπει να γίνεται σε αρμονία με την φύση, με την καλή μεταχείριση των ζώων και όχι τον εκβιασμό τους. Και όχι και τον βιασμό τους σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω να πω, ευθυνόμαστε και εμείς, το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν γίνεται να αναγοράζεις 2 κιλά αρνί και να πετάς το ένα. Δεν γίνεται πλέον να έχουμε αυτή την οτροπία που είχαμε. Ας περισσέψει, δεν πειράζει. Καλύτερα να πετάξουμε παρά να μείνουμε νηστικοί. Όχι, παιδιά. Τέλος αυτό. Αυτό τέλος. Αυτό ανήκει σε μια άλλη εποχή που έρχεται από την κατοχή. Κατοχικό σύνδρομο. Τώρα τέλος αυτό. Δεν συζητάμε για τέτοια πράγματα. Ποτέ. Το ιδανικό είναι να μην πετάμε τίποτα. Διότι αν πάρεις εσύ 2 κιλά αρνί και φας το ένα και πετάξεις το άλλο, ο βοσκός. Αυτός που θα που δημιουργεί και παράγει τα αρνιά, θα πιέσει τα αρνιά να γεννήσουν 1 κιλό παραπάνω. Γιατί εσύ έχεις πετάξει 1 κιλό στα σκουπίδια. Αν δεν πάρεις 2 κιλά και πάρεις ένα που χρειάζεσαι, θα αναγκαστεί να μειωθεί η παραγωγή. Έτσι, τίποτα δεν εκβιάζεται. Ούτε η γη, ούτε τα ζώα. Αν πάρεις 3 κιλά ντομάτες και σαπίσουν τα 2 στο ψυγείο, ο παραγωγός θα αναγκαστεί να βγάλει την επόμενη φορά συν 2 κιλά ντομάτες. Αν εσύ πάρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι, ο παραγωγός θα βγάλει μείον 2 κιλά ντομάτες. Και έτσι δεν θα αναγκαστεί να βιάσει τη γη. Θα αφήσει το χωράφι να ξεκουραστεί. Γίνομαι σαφής. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Εδώ είναι το ότι κινείται. Τι κάφρο σημαίνει. Μπας πετώζει, είναι μια είναι μια διοργάνωση Binet Αμερικανών ακτιβιστών που θέλει να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Και σταματώ εδώ γιατί είναι πρωί. Πολλές φορές τα αμφισεξουαλικά άτομα περνάνε δύσκολα από τους ομοφιλόφιλους και τους αλλοφιλόφιλους. Τους λιδωρούν. Εθνική εορτή της Σαουδικής Αραβίας σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία το Σαούδ μέχρι τώρα. Πώς το λένε, κυριαρχούν οι Σαούδ, διοικούν οι Σαρούντ. Μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά οάσεις και υπό το βασιλιά Σαούντ, δεν θυμάμαι το πρώτο όνομα, σχηματίστηκε η Σαουδική Αραβία και είναι το μοναδικό κράτος του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του. Και τι νομίζετε, ναι, βοσκή ήταν η Σαούδ. Βοσκή και καμιλιέριδες. Και σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο.
για το χατήρι του πετρελαίου που ρέει άφθονο εκεί στα, στα έγκατα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία παλιά, να φανταστείς, ήταν ναι μεν Αραβία, αλλά ήταν χάλι μαύρο. Ήταν σκέτη πέτρα. Πετρέα Αραβία την ονόμαζαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Τόσο χάλι σου λέει. Λοιπόν, αυτά. Αυτή είναι η ατζέντα της ημέρας. Μεγάλη ατζέντα της ημέρας. Να δω τι θα προλάβουμε να πούμε για το σαν σήμερα. Πάρω μια μικρή ανάσα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχει πάει σχεδόν παρά 10 και δεν θα προλάβουμε. 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Και εδώ έχω μια γλυκιά ιστορία να σας πω. Δεν ξέρω αν ήταν σε αυτή την πολιορκία ή την επόμενη πολιορκία, γιατί οι Τούρκοι το πάλευαν χρόνια με την Αυστρία και τη Βιέννη. Αυστρο-Ουγγαρία και δεν τη μαζεύεται. Σε κάποια από τις πολιορκίες ή σε αυτή στην επόμενη, λοιπόν, οι Τούρκοι είδαν και απόειδαν ότι δεν τα καταφέρουν με τη Βιέννη. Και σου λέει, θα σκάψουμε τούνελ, θα σκάψουμε σύραγγα, ρε φίλε. Θα καθόμαστε απ' έξω, θα τους πολιορκούμε. Αυτοί θα νομίζουν ότι αυτή θα είναι η ενέργειά μας. Αλλά εμείς θα σκάβουμε υπόγειες σύραγγες, ώστε να βγούμε πίσω στην πλάτη τους. Έσκαβα λοιπόν σύραγγες. Και κάποια στιγμή ένας αρτοποιός, ο οποίος ξύπνουσε νωρίς, τις έσκαβαν το βράδυ για να μην φαίνεται ότι. Ένας αρτοποιός που ξυπνούσε νωρίς για να φουρνίσει το ψωμί του. Θόρυβο. Καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται και πηγαίνει στις δυνάμεις των Αυστριακών και τους λέει, παιδιά, αυτό και αυτό, σκάβουν οι Τούρκοι τούνελ για να μπουν από μέσα. Οι Αυστριακοί ενήργησαν, τους δάγκωσαν γερά τους Τούρκους, τους διέλυσαν, απετράπη η πολιορκία της Βιέννης και έτσι λοιπόν οι αρτοποιοί έγιναν ήρωες. Και για να το γιορτάσουν, σου λέει, αφού μας δίνεται τιμές και αξίες και τα λοιπά, θα φτιάξουμε και ένα γλύκισμα για να το, όχι ακριβό, φτηνό, για να το μοιράσουμε και να κάνουμε τη γιορτή μεγαλοπρεπή. Και έφτιαξαν το κρουασάν, το οποίο το έλεγαν διαφορετικά, δεν θυμάμαι πώς το έλεγαν, να σας πω την αλήθεια, το έλεγαν διαφορετικά. Και δώσανε το μισοφέγγαρο που ήταν το σύμβολο των Οθωμανών. Φτιάξαν ένα από ζύμη, μια ιδιαίτερη ζύμη.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Κουρασάν τώρα που πλέον έχει γίνει πολύ διάσημο, έχει μπει στη ζωή μας, έχει πάρει ακόμα και την θέση του σάντουιτς. Δηλαδή, κουρασάν κόβεις για να βάλεις μέσα ζαμπόν, τυρί, κρέμα, τυρί, τι βάζεις, τέλος πάντων, ντοματούλα, μαρουλάκι. Πολύ δημοφιλές πλέον το κουρασάν. Και δεν λεγόταν η κρουασάν, που και στα γαλλικά νομίζω στα γαλλικά μισοφέγγαρο σημαίνει το κρουασάν. Αλλά είναι αυστριακό, παιδιά. Μετά το πήραν οι Γάλλοι και το εξέλιξαν. Χέρνχεν, μου λέει ο Τζόρτζ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Περίμενε τώρα, παιδιά, γιατί καλημέρες είναι πάρα πολλές. Καλημέρα, Άννα.

Και έλεγα λοιπόν για την νοηματική γλώσσα και μου στέλνει η Άννα μία καταγγελία σοκ που την είχαν κάνει οι κοφάλαλοι της Νοτιού Αφρικής. Ήταν ένας διερμηνέας του Ομπάμα τότε που έκαναν το μνημόσυνο του Νέλσον Μαντέλα. Και που απλά κουνούσε τα χέρια του χωρίς να ερμηνεύσει ούτε μία λέξη. Δεν ξέρω τι συνέβη, ή τους κοροϊδεψε ότι είναι ο εξπέρ, ο απόλυτος ερμηνέας, και τον βάλαν δίπλα στον Ομπάμα, ή τους τελείωσε ο ερμηνέας και σου λέει βάλε κάποιον να κουνάει τα χέρια του, μην γίνουμε ρόμπα. Τι παίχτηκε εκεί. Λοιπόν, αυτά με το κουρασάν. Η είδηση βέβαια το σαν σήμερα είναι η πολιορκία της Βιέννης, δεν είναι το κουρασάν, αλλά τα είπαμε με το φαγητό. Έχω μια... 1821 η Τριπολιτσά, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρών, είπε το φοβερό, το άλλο γόμο από τα τείχη της Τριπολιτσάς ως τα Σαράγια, γη δεν πάτησε. Έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί ήρθαν σε συμφωνία με το γέρο του Μοριά και αποχώρησαν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα το 1863. 1942, και εδώ μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν, τι να πεις πολλά, παραπέντε είναι. 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης μάλλον που ίδρυσαν οι Ναζί. Η ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου δεν το έκαναν στην Ελλάδα, λέω. Στη Γερμανία, όπως είναι το Ντάχαου, στο Μόναχο, το έκαναν στην Πολωνία, την οποία την είχαν καταλάβει. Κάτω, χαμηλά, νότια, κοντά στην Κρακοβία. Αν πας Κρακοβία, μια ωρίτσα δρόμος είναι και αν. Θα πας και θα δεις τα τρία τμήματα του Auschwitz. Το διοικητικό κέντρο, εκεί το κέντρο που ήταν το κυρίως στρατόπεδο, εκεί που του θανάτου του στρατόπεδο, της εξόντωσης. Και το δίπλα, λίγο πιο μακριά, ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκεί. Πάνω, Εβραίοι, Ρωμά, Σοβιετικοί εχμάλωτοι, Πολωνοί, πολιτικοί κρατούμενοι. Σήμερα λειτουργεί, όπως και τον Ντάχαου, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε πιάνει η καρδιά σου, να το ξέρεις. Δηλαδή, αν έχεις ευαισθησίες, μην πας. Μην πας, γιατί ένα μάγκωμα σε πιάνει, όσες φορές και να έχω πάει. Έχω πάει 2-3 φορές στον Ντάχαου και άλλες 2 φορές στο Auschwitz, γιατί ήθελα να πάω και τον Ηλία. Με πιάνει πάντα η καρδιά μου, έπιανε η καρδιά μου. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1974 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Τότε Ποσημίτης έλεγε αγοράστε, αγοράστε μετοχές, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αγοράστε μετοχές, το χρηματιστήριο πάει καλά. Και μας έλεγε να αγοράσουμε πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και, και τελικά αποδείχθηκαν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Κατάλαβες, να λες. Κατάλαβες που πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη και που όχι. Δεν ξεχνάτε ποτέ ότι αυτός που σφάζει τα πρόσωπα στο τέλος δεν είναι ούτε ο λύκος ούτε η Αλεπού, αλλά ο Βοσκός. Λοιπόν, γεννήθηκε το 63 π.Χ. Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Γιος του Κέσσαρα, μάλλον όχι γιος του Κέσσαρα, τον είχε υιοθετήσει. Είναι αυτός που έφτιαξε την Πάξ Ρωμάνα. Τι πάρα φοβερή, πανέξυπνος, εξασφάλισε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και την ηρεμία, την ειρήνη πρωτίστως, αλλά κυρίως την ηρεμία σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Πάξ Ρωμάνα.
Pax Romana. Είναι η ρωμαϊκή εταιρεία, η αυτοκρατορία στη μεγαλύτερη της έκταση, αφού βέβαια ήταν και Τραϊανός που είχε κατακτήσει κόσμο και κοσμάκι. Περίοδος ειρήνης. Pax Romana. Δεν έχω χρόνο τώρα να σας πω για την Pax Romana. John Coltrane, 1926, Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Δεν με τρελαίνει, αλλά αν ευρώ θα σας βάλω να ακούσετε γιατί μιλάμε. Σίγουρα όμως θα βάλω το 1949 που γεννήθηκε ο Bruce Springsteen.

έφυγε από τη ζωή το 1939 Sigmund Freud, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και βέβαια ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Και τι δεν έχει πει ο τύπος, έτσι. Έχει πει το θεϊκό τώρα, μια και μιλούσαμε για Auschwitz. Γιατί ο λαός του Ισραήλ λάτρευε όλο και περισσότερο το Θεό, όσο ο Θεός περισσότερο τον πέδευε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να αφήσουμε αναπάντητο. Είχε πει ο μεγάλος Sigmund Freud.

Και βέβαια θεωρώντας μεγαλείο μεγάλους όσους ασχολούνται με τη λογοτεχνία και την ποίηση, είχε πει ότι όπου και να πάω ανακαλύπτω ότι ένας ποιητής έχει πάει εκεί πριν από μένα. Φοβερή κουβέντα. Είναι πολλά που έχει πει, αλλά από πού να την πω και την αμπώ. I'm on fire, Bruce. Ok. State Trooper προς το παρόν. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε πάλι με Bruce Springsteen.

Και βέβαια είχε πειράξει λίγο την, αυτό που λέγανε, πίσω από ένα ισχυρό άντρα κρύβεται πάντα μια δυνατή γυναίκα. Πίσω από κάθε ισχυρή γυναίκα κρύβεται ένας τυραννικός πατέρας. Έφυγε από τη ζωή το 1973 ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, και υποκλίνομαι στο Κάντο Χενεράλ που το μελοποίησε ο δικός μας, ο μοναδικός, ο φοβερός, ο καταπληκτικός Μίκης Θεοδωράκης. Μίκης Θεοδωράκης, Κάντο Χενεράλ, το γενικό άσμα στα ισπανικά, στα ελληνικά. Και μιλά βέβαια για την καταπίεση των κοινωνιών της Νοτίου Αμερικής από το, κυρίως από το διεθνές, αλλά και από το εγχώριο και, κεφάλαιο, αλλά και από τους Ισπανούς, από τους αποικιοκράτες. Κάντο Χενεράλ, μπας περιπτώσει δεν μπαίνω τώρα να το αναλύσω. Κάποια στιγμή θα το ακούσετε στη ζωή σας και θα καταλάβετε. Κάντο Χενεράλ από τον Πάμπλο Νερούδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 1973. Επίσης, τυπάρα, φοβερή τυπάρα, υποκλίνομαι στην Ελληνίδα συγγραφέα, σε αυτή που έγραψε τα ματωμένα χώματα, έφυγε σαν σήμερα το 2004, η Διδό Σωτηρίου, η οποία τι έκανε, απλά αφηγήθηκε όσα τράβηξε ο ελληνισμός εκεί στη Μικρά Ασία. Και δημοσιογράφος η Διδό Σωτηρίου, έτσι. Ματωμένα χώματα. Αυτό είναι συνώνυμο της Διδό Σωτηρίου. Είτε λες Διδό Σωτηρίου, είτε λες ματωμένα χώματα, το ίδιο και το αυτό.

0: Αυτά. Θα πάμε σε break, καθυστερημένα λίγο, και θα γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα Έλληνα, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Φαέλα. Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη σήμερα. Τετάρτη μέσα εβδομάδος, 23 Σεπτεμβρίου, Σωτηρία έτους 2006. Αχ, μεγάλη λίστα παιδιά με τα τραγούδια που μου ζητάτε του Bruce Springsteen, αλλά επειδή έχει γενέθλια τα γόρη σήμερα, δεν θα πω σε τίποτα όχι. Καλημέρα.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

πάμε στα δικά μας να ρίξουμε μια ματιά στον τόπο μας. Έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου μετά το Μαζονάκι. Χαμός και στην Κρήτη.

Συνταξιούχο στο θέατρο στο Ηράκλειο, με αρκετές τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες παρουσίασεις social. Παρουσίασε μεθόδους που η ίδια ασκεί μέχρι και πλύσεις εντέρου με κλείσμα από ειδικό μηχάνημα. Οδοντίατρος. Έχουμε στην Κρήτη μηνύσεις και έρευνα για 10 υποθέσεις των γιατρών και ψευτογιατρών βέβαια. Ρωσίδα υπόσχεται χίλι πάπιας, κτηνίατρος φτηνό μπότοξ και βοηθός ενός γιατρού χειρουργού από την Αθήνα κατεβαίνει στα Χανιά, η βοηθός έτσι, και κάνει ιερουρονικό. Ενέσημα ιερουρονικά. Ναι. Χαμός έτσι, παιδιά. Έχουμε το αλκοόλ, έχουμε το... Έχουμε ένα τροχαίο με ανατροπή μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στην Παπανδρέου. Έχουμε, παιδιά, πολλά θέματα εδώ στην Κρήτη.

Εμπλέκεται για τα καλά ο υπνοθεραπευτής και η εναλλακτική ιατρική, ειδικά όταν άνοιξαν οι συνομιλίες. Βγήκαν διάφορα στη χώρα. Τον πήρε τηλέφωνο η Γάκα και του λέει: μα δεν θέλει να έρθει ο Μαζονάκης, τι θα κάνω? Άστον σε μένα, θα τον τακτοποιήσω εγώ. Τον τακτοποιήσω. Στον Κηφισό άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο και έστησαν ουσιαστικά την καβάντζα των βιτιοφόρων. Και εδώ από κάτω στο ρέμα στον Άι Γιάννη, το ρέμα που χωρίζει τον Άι Γιάννη με την Κεφάλα απέναντι, με τον δρόμο που οδηγεί στο νέο κημητήριο, βλέπεις συχνά πυκνά να ξεφορτώνουν. Μεγάλη συζήτηση για τη φέτα, όπου έχουν μειωθεί οι εξαγωγές της, η οποία πάει προς 16 ευρώ το κιλό. Ποιος η φέτα, παιδιά? Η φέτα που η μαμά με τον μπαμπά είχαν θέματα στο τραπέζι, που ο μπαμπάς ήθελε φέτα, του άρεσε η φέτα και του λέει: έλα Ηλία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, του έλεγε η μαμά, θα βάλουμε φέτα στο τραπέζι. Εννοούσε ότι είναι φτηνή. Η μαμά έτρωγε μόνο γραβιέρα, κασέρι και τέτοια πράγματα. Ναι, άστα να πάνε. Και τον κακομύρι τον έκαζε επειδή ήθελε να βάλει. Και βέβαια έχουμε και τα Τέμπη. Βλέπουμε τους συγκινήσεις, όχι πλέον μόνο την Καριστιανού, αλλά και τους υπόλοιπους, να συγκλονίζουν. Μαρία Ντόλκα είναι αυτή που έκανε δηλώσεις παντού. Την έστειλα να σπουδάσει, λέει. Πού να φανταστώ ότι δεν θα γυρίσει. Και βγήκε και μίλησε μετά από 3,5 χρόνια. Μίλησε για την κόρη της, γιατί ήταν η φωνή της, λέει, στα δικαστήρια. Κρατούσε 3,5 χρόνια πράγματα μέσα στην ψυχή. Και τώρα πλέον η γυναίκα απασφάλισε. Τη στήριξαν ψυχολόγοι, άλλοι γονείς, δικηγόροι. Και βρήκε το κουράγιο και με 4-5 μικρόφωνα μπροστά της μίλησε και είπε τα πάντα, και για τους πάντες μίλησε. Έβαλε, λέει, το παιδί του σε ένα σάπιο τρένο, το παιδί της, να πάει να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Και δεν ήξερε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά η οποία θα σκότωνε το κοριτσάκι μου. Και το παιδιά της τα κοιτούσε να τα διασφαλίσει, να τα προστατεύσει, να τα προσθέσει, να προσέξει να μην τα εκθέσει σε κίνδυνο. Και πού να φανταστώ, λέει, ότι η ίδια μου η χώρα θα μου δολοφονούσε το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Hellenic Train, η οποία πάει για πλημέλημα, γιατί η νόμη από ό,τι φαίνεται είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Για πλημέλημα πάει η Hellenic Train. Και μίλησε και για τον Καραμαλή. Και λέει: πόσα έφαγες, Καραμαλή? Πες πόσα έφαγες και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες, του λέει. Αν δεν σε δικάσουν, είπε στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις. Να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Και είπε κι άλλα, τέλος πάντων. Ρακένδυτος να γυρίσει κτλ. Αλλά πώς θα γίνει τώρα? Πώς θα γίνει, κυρία Ντόλκα, που οι Σεραίοι τον έβγαλαν δαγκωτό που λέγανε παλιότερα. Σταματώ να ακούσουμε τους YouTube να μας λένε για μια ματωμένη

πώς γίνεται πίσω από κάθε παρανομία και σκάνδαλο να βρίσκεται κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης. Πες μου σε παρακαλώ. Πες μου σε παρακαλώ, πώς γίνεται. Γιατί μόνο το αλκοόλ είναι συντορά. Τα ποτά που πολλούνται ελεύθερα στα περίπτερα και περιέχουν καφεΐνη, ταυρίνη και ποιος ξέρει τι άλλα στοιχεία. Και τα πίνουν σαν τρελά όλα τα πιτσιρίκια. Πες μου σε παρακαλώ, δεν θα σπάσουν στομάχια που είναι ευαίσθητα, ακόμα δημιουργούνται νεφρά, νεύρα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα.

0: Έλα ρε Σιμάνο, καλημέρα, καλημέρα. Σαν τον ύπνο το χειμώνα με Πάπλο Μαμάνο, πάντως δεν έχει. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω τώρα αν είσαι φαν του καλοκαιριού, όπως καταλαβαίνω, αλλά σαν τον ύπνο του χειμώνα με πάπλωμα. Ελαφρύ πάπλωμα, έτσι. Ωρε φίλε. Αγόρασε, λέει, γνωστός δημοσιογράφος διαμέρισμα στον πύργο του Ελληνικού, 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωρε φίλε. Το συγκεκριμένο τον έχω πάντως για μεγάλο τζίψι, για να σκάσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω γιατί, όλοι οι καλοί δημοσιογράφοι έχουν φτιάξει περιουσίες εδώ στην ελληνική δημοκρατία. Άσε τον Πατούλη στην άκρη. Πατούλης κατέστρεψε και το Μαρούσι, άφησε χρέη εκατομμυρίων ευρώ ως δήμαρχος Αμαρουσίου. Και ως περιφερειάρχης, επίσης, χρέη εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια Αττικής. Είχε σκανδαλώδες θητείες και στις δύο θέσεις εξουσίας. Και όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε για κανένα σκάνδαλο, αλλά συνεχίζει ακάθεκτος με την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης. Τι γίνεται, τι παίζει, τι κρύβεται, δεν ξέρω. Τι στην ευχή γίνεται, δεν ξέρω. Ρε Σρόιτερ, έχεις ξεφύγει, αγόρι μου. Μια και μιλάω για δημοσιογράφους, πώς το είπε αυτό το πράγμα. Η νεαρή σύντροφός του, λέει, έπεσε νεκρή, ιτημένη από μαχαίρι. Αυτό είπε ο Αντώνης Ρόιτερ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Ένα άντε, Αντώνης Ρόιτερ βγαίνει αυθόρμητα. Ειλικρινά, πώς το είπε αυτό το πράγμα. Έπεσε ιτημένη, νεκρή, ιτημένη από μαχαίρι. Εν τω μεταξύ με ξεπερνάει ότι πολλοί από εσάς θεωρείτε, χειροκροτείτε και συμφωνείτε ότι δεν μπορεί να παρέμβει ο Κυριάκος μας στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να μειωθούν τα καύσιμα. Με ξεπερνάει ότι συμφωνείτε, έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω. Δεν θα χαρακτήσω. Έλεγα λοιπόν, ναι, πρωί, καλημέρα, καλημέρα Ζαφύρη. Πού Ζαφύρη, δεν είναι κριτικό όνομα αυτό, μπας περιπτώσει. Έλεγα λοιπόν το πρωί για την Ακρόπολη, έτσι. Η κυβέρνησή μας λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας παραχώρησε την Ακρόπολη με ένα γελίο ενίκιο 15.000, 16.000 και με ένα επίσης γελίο 2% επί των πωλήσεων. Ποια τα έσοδα από την Ακρόπολη που αγγίζουν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, σε βάθος εξαετίας και παραδόθηκαν στην κοινοπροξία του Μανολόπουλου. Αυτός με τη Singular Logic. Τρομερό, τρομερό. Θα το μάθουμε από πουθενά, δεν θα το μάθουμε πουθενά. Εδώ, ό,τι ακούσατε, ακούσατε σήμερα. Βγήκαν, ανοίξανε, Μαρία, ανοίξαν οι συνομιλίες. Ο Μαζονάκης δεν ήθελε να πάει μετά την υδροθεραπεία για πλασμαφαίρεση και ο Κομιανός τον πίεσε. Τον πήρε η Γάκα τηλέφωνο και του λέει, εσύ Κομιανέ, δεν θέλει να έρθει ο Μαζονάκης για πλασμαφαίρεση, θα χάσουμε τα λεφτά. Άσε, λέει, θα τον συγκυρίσω, της είπε. Για το Λάτσι έχω πάρα πολύ να πω, Κωνσταντίνε. Πάρα πολλά. Εμείς θα πληρώνουμε τα ενίκια του Λάτσι, να ξέρετε, έτσι. Πρώτα χάρισαν στο Λάτσι το Ελληνικό, δημόσια γη, παραλίες, αεροδρόμιο και τώρα η περιφέρεια Αττικής, άκου τώρα, η περιφέρεια Αττικής του πληρώνει και νίκη 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις που εκείνος κατασκεύασε πάνω στη δική μας περιουσία. Δωδεκαετές συμβόλαιο με την Ελληνικό ΑΕ. Υπάρχει παράταση, δυνατότητα παράτασης για άλλα 12 χρόνια. Σύνολο μέχρι 35 εκατομμύρια από τις τσέπες των φορολογουμένων. Κατάλαβες. Θυμάστε όταν ο Πρωθυπουργός εγκαινίαζε και έλεγε ότι το έργο ανήκει στο λαό. Το έλεγε αυτό. Ποιο λαό. Τελικά ανήκει στο Λάτσι. Εμείς απλά πληρώνουμε νίκιο για να χρησιμοποιούμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Άστα. δεν πρόκειται να τα μάθεις από πουθενά. Γι' αυτό... Και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν έξω μορφωμένοι άνθρωποι όπως ο Νίκος, ο οποίος είναι και αρχιτέκτον, πολιτικός μηχανικός, δεν ξέρω τι είναι. Εξαιρετικός στη δουλειά του. Αγνοεί τα πάντα όμως. Είναι ευχαριστημένος από την κυβέρνηση. Καλύτερη κυβέρνηση, σου λέει. Τι να πω και πώς να το εξηγήσω. Πώς να το εξηγήσω. Δεν θα προλάβω να πω για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και την νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης να ξεπλύνει όλους όσους πήρα παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ, έχοντας δηλώσει μαϊμού βοσκοτόπια. Ναι, και επίσης η ίδια τροπολογία παρέχει και ασυλία σε όλους τους επίρκους υπαλλήλους που εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΙΠΕ. Και μας τα είπε ξεκάθαρα ο Θωμάς Μόσχος.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Αυτός μας αποκάλυψε ότι σε άσχετο νομοσχέδιο για την αλληλεία, η κυβέρνηση έβαλε στα μουλοκτά τροπολογία για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΙΠΕ την περίοδο 2018-2022, δηλαδή μιλάμε για τα χρόνια που ερευνά η Ευρωπαϊκή Συγγελία. Γι' αυτό σου λέω, από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Πες μου σε παρακαλώ αν έχεις το Θεό σου. 2 ώρες μιλώ για σκάνδαλα και για...

Μπαίνουν όροι για τα στενά του Ορμούζ. Βγήκε και ο Γεραπετρίτης, ξέρεις, αυτός που έσκυβε στον Ερντογάν, να λέει, να ζητά άμεση κατάπαυση εχθροπραξιών και αποκατάσταση της ασφάλειας ναυσιπλοείας. Τέλος πάντων, θα τα ξαναπούν σήμερα, θα έχουν μια συνάντηση Αρακτσή και Βίτκοφ εκεί στη Νέα Υόρκη, όπου η Τεχεράνη έθεσε όρους για το άνοιγμα του Ορμούζ. Μιλάμε για τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών που είχε τέτα τέτ με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διαβιβάζοντάς του τις πεστό τους όρους της Τεχεράνης. Για να δούμε τι θα ξεκαθαρίσουμε. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει. Πέφτει στις διεθνείς αγορές, μη φανταστείτε. Εδώ στο σαντιλί στις δικές μας. Είναι ψηλά ακόμα. Παιδιά, χρωστώ πάρα πολλά τραγούδια.

0: that's blowing.
1: Θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε μόνο με ευχάριστα, μόνο με πράγματα που δεν μας στεναχωρούν. Πας και γελάς το χυλάκι μας. Και μπαίνουμε και στις ήδη επικίνδυνες μέρες. Ή κάποιοι από εμάς έχουμε μπει ήδη στις ημέρες που τελειώνει ο μισθός. Αλλά η Μπακογιάννη λέει ότι όχι. Είναι υπερβολές όλα αυτά που λένε ότι ο μισθός δεν φτάνει για έναν ολόκληρο μήνα. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

Λοιπόν, όσον αφορά στα αθλητικά, πολλά πράγματα δεν έχουμε να πούμε. Η Εθνική παίζει αύριο Πέμπτη, θα τα πούμε αύριο περισσότερο. Θα δούμε τι σκέφτεται, τι έχει μέσα στο μυαλό του ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του εν ώψη των αγώνων του Nations League. Έχει μια συγκεκριμένη θέση, έχει ένα ευχάριστο αλλά μεγάλο πονοκέφαλο. Αλλά θα τα πούμε αύριο έτσι πιο αναλυτικά. Εθνική Ελλάδος μπαίνει σήμερα στο αεροπλάνο, θα πάει προς το Βελιγράδι με φόντο την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία και την έναρξη μια σειρά τεσσάρων αγώνων απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία. Και πες μου σε παρακαλώ, ποιο φορ να βάλει και πώς θα γίνει να χωρέσει τετέι, κοστούλα, Παυλίδη, Δουβίκα, Ιωαννίδη και με τι δίδυμο θα παίξει. Να βάλει τον τετέι στα φτερά μαζί με τον κοστούλα και να παίξει με Παυλίδα Δουβίκα ή Δουβίκα Ιωαννίδη ή Παυλίδη Ιωαννίδη. Πες μου εσύ σε παρακαλώ. Πες μου εσύ. Τερματοφύλακα ποιον θα βάλει, να βάλει Βλαχοδήμο, να βάλει Τζολάκι, να βάλει Μανδά. Τρεις τερματοφύλακες που μέχρι στιγμής έχουν εντυπωσιάσει. Εκεί παγωνίζονται. Όχι μόνο εμάς, όλη την Ευρώπη. Πες μου σε παρακαλώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πούμε περισσότερα αύριο. Γιατί αύριο είναι και η μέρα του αγώνα. Ένα Σάββατο νομίζω παίζουμε με τη Γερμανία εκτός. Εκτός. Αγωνιστική δεν έχουμε εξαιτίας του Nations League. Έχουμε μεγάλη διακοπή. Οκτώβρη πλέον, καλό Οκτώβρη θα δούμε ξανά ομάδες να αγωνίζονται στη Super League. Όχι ότι χάνουμε κάτι, αλλά μπας περιπτώσει. Ο Τσίπρας είπε ότι αν δεν το πάρουμε και φέτος ως Παναθηναϊκός, δεν θα το πάρουμε ποτέ. Αυτοί που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συλλέγει πληροφορίες από στοιχηματικές εταιρείες, λένε ότι ο Παναθηναϊκός άνετα μπορεί να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, ίσως και μέχρι τα ημιτελικά του Conference League. Αυτά όμως όλα μένει να αποδειχθούν στο χορτάρι. Μικρή ανάσα και επιστρέφω να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Βροχούλα. Γιατί έχει αρκετά σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας. Η βροχή θα έρθει σήμερα και θα σας τα πω όμως αναλυτικά μετά. Ακούσουμε και λίγο μουσικούλα έτσι. Την πρώτη μία μισή ώρα είμαι μέσα στην κρίνια. Μουσικό κανάλι λέγεται, μουσική δεν ακούμε.

Ταιριάζει τώρα, έτσι. Το τραγούδι των Struggles. Το Always the Sun. Ταιριάζει. Λοιπόν, ήδη έχει συνεπιάσει. Στην πόλη του Ηρακλείου, στους 25 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία, μία χαρά θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας μέχρι τις 3. Στις 3 θα πυκνώσουν επικίνδυνα και θα ξεκινήσει μία βροχή. Θα ξεκινήσει δυνατά η βροχούλα. Και θα κάνει fade out στις 12 στη 1 το βράδυ, τα ξημερώματα. Μέχρι τότε θα βρέξει συνέχεια. Αφήστε να βρέξει, διότι από αύριο και μετά, ναι, μεν η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή στους 23 βαθμούς, αλλά θα έχουμε ηλιοφάνεια. Μία ηλιοφάνεια που θα ξεκινήσει αύριο και θα τελειώσει, θα σταματήσει, θα κάνει break το Σάββατο, που το Σάββατο θα έχουμε πάλι ένα ψηλόβροχο, αλλά θα είναι μία παρένθεση, γιατί μετά ξανά πάλι ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 24-25. Το πικ των ημερών θα είναι το Σάββατο, που η θερμοκρασία θα ανέβει στους 27. Αυτά όσον αφορά στον καιρό μας. Αέριδες δεν θα υπάρχουν ιδιαίτεροι, θα φυσά και βοριάς και νοτιάς. Δυστυχώς η βροχούλα που θα έρθει το Σάββατο θα είναι παρέα με νοτιά. Ελπίζω να μην έχει σκόνη μαζί της και ξανασκονίσει ό,τι καθάρισε η βροχή του βοριά που είχαμε και που θα έχουμε σήμερα. Κάτι άλλο για τον καιρό? Όχι, αυτά. Σήμερα βροχούλα να αλλάξει ο Θεός την ημέρα. Μετά ηλιοφάνεια. Το Σάββατο μία παρένθεση, εκεί το απογευματάκι θα ρίξει μία βροχή. Και μετά ξανά πάλι ηλιοφάνεια. Στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, με θερμοκρασίες, με εξαίρεση το Σάββατο που θα ανέβει στις 27, 23, 24, 25 βαθμού Κελσίου. Παρά 10 πάει παρά 5. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Καλά συντονισμένοι εδώ στο μουσικό κανάλι, στο 105,1.

Ακούγονται πράγματα που δυστυχώς δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Και δεν μπορώ να τα πω και όλα, θα σας τα λέω επιγραμματικά, τους τίτλους σχεδόν. Και εσείς από εκεί και πέρα θα ψάχνετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Και ό,τι καταβάζει η κούτρα σας. Ό,τι καταλαβαίνει η κούτρα σας.

Λοιπόν, γρήγορα μία ματιά στα καύσιμα. 2,159, εκεί δεν πέφτει, δεν κουνά cents. 2,159 από την Aegean στο Γάζι, ίδια τιμή από την ECO στην Olof Palme. 2,176 στο Μιχάλη Ξυλούρη από την WIN. 2,178 στα Μάνου Κατράκη από την Aegean. Μήνος και Στράβωνος από την DPP και από τις ECO στο τρίτο, στο δρόμο προς Μαλάντα, στην Παύλου Ζωγραφιστού, στη Μάνου Κατράκη, από την Aegean στην Κλεάνθη. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Δίζελ τώρα, 2,089 Olof Palme από την ECO, 2,155 παρακαλώ από την η ακριβή της, η άβιο δηλαδή της ECO και στην Olof Palme, 2,159 στο Γάζι, ίδια τιμή αμόλυβδη και δίζελ. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές, ένα χάλι μαύρο βέβαια. Ναι, και ο Coldplay, τι να κάνω παιδιά, τι να κάνω, εκβιάζομαι. Όσοι εδώ και μη παρέγγει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι ότι πρέπει να ξυπνήσετε το πρωί, να ακούσετε ότι πρέπει να ακούσετε, γιατί δεν τα λένε κι όλοι. Και μετά να συνεχίσετε τη μέρα σας ωραία με μουσική. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης στα αυτάκια σας. Από το κάθε πρωί, καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλή

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Music. Life is music channel.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

στη γωνία είμαι, να μην νομίζεις. Καθυστερώ να μιλήσω γιατί προσπαθώ να συντονίσω σήμερα και τον Άγιο Νικόλαο. Καλώς ήρθατε στους 105,1 και 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Απανταχού της Κρήτης, μωρα παιδί.

Σιγουράκι τώρα πια, σιγουράκι, Τετάρτη είναι. Το είπαμε, χάνουμε και λεπτά, χάνουμε και ώρες, χάνουμε και μέρες. Άρτσι μπουρτσι και ολουλάς τώρα τελευταία και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μας κλέβει τα λεπτά. Όχι τα λεφτά, λεφτά δεν έχουμε, τα λεπτά από τις ώρες. Τρέχει ο χρόνος λίγο παραπάνω. Σήμερα δεν κατάφερα να μπω ούτε στη φατσοαπλόστρα. Έτσι να γράψω κάτι της για να ξέρετε τι σας περιμένει. Και τα ανοίξαρα εγώ τι σας περιμένει, θα ξέρετε κι εσείς. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι.

Επίσημες καλημέρες στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλο, τα Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που επέστρεψε, έχει βάλει το κεφάλι μέσα. Και βεβαίως, στο φίλο μου τον Γιώργο στη Μεσσηνία, που ανελιπώς είναι στην παρέα μας. Καθώς και το Γιαννάκη με τα παιδάκια του στο Μάντσεστερ. Good day to Manchester. Καλό μεσημέρι και Σόνισον. Καλό μεσημέρι, έλα ρε. Δεν είναι για θάλασσα σήμερα, εντάξει ρε παιδί μου. Θα έφτανε και η στιγμή αυτή. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα. Σε αφήσανε, το σκάσες. Καλημέρα Νούλα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Νικόλα. Όλα θα βρουν το δρόμο τους, μωρέ. Πού θα μας πάει, πού θα μας πάει, μωρέ. Πού θα κρυφτεί. Ξέρετε τι θυμάμαι, καμιά φορά τα μιλάω έτσι. Κάπου, σε κάποιο θεατρικό έργο ήταν, πώς τη λέγανε, μωρέ, πολύ γνωστή ηθοποιός. Τι να πει, μωρέ.

Τώρα αν σας πω ότι δεν θυμάμαι χαιρέτησε τον Άγιο Νικόλαο θα το καταλάβετε. Παίρνω φόρα κατηφόρα και τα χάνω. Απ, κρπα, έλα, έλα. Καλό μεσημέρι και στη Νότια Κρήτη. Εσείς ανε λοιπόν στο www.musicokanali.gr. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι νόμοι. Ναι, αυτούς τους νόμους τους κρατάνε. Τους άλλοι που είναι για το καλό μας, άστα, άστα, δράσε όριζα. Αν δεν είχα και εσένα, τι θα ήμουν στη γη, μπορεί DJ να ήμουν να καταστραφεί. Έλτα Πανοπούλου, ναι, τι να πει, μωρέ, τι να πει.

Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Don't stop till you get enough. Μη σταματάς μέχρι να πάρεις αρκετά. Σε μας μιλάει τώρα ή στους άλλους?

Λοιπόν, η έμπειρη ομάδα βάθος κήπος, όλοι άνεργοι είναι. Έχει ετοιμάσει κάτι της που δεν μου έχει έρθει ακόμα. Γι' αυτό και δεν σας λέω τίποτα για τον όλοι οι λήθοι εδώ. Συγγνώμη, ΟΗΕ, ΟΗΕ, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Καλημέρα Μάνο, δεν ξέρω πού μας ακούς, δηλαδή άμα δεν με τσιγκλάτε να δω από πού παίρνετε, δεν παίρνω χαμπάρι. Το περίεργο είναι ότι σήμερα που δεν έβαλα τίποτα σε φαζοαπλόστρα, έτσι μια απλή ανακοίνωση, όλοι γράφετε. Μήπως πρέπει να το σταματήσω.

Όπως ακριβώς το λες, καλέ μου φίλε, δεν θα με συγχωρήσω ποτέ. Έχασα το λόγο του Ντόναλντ στον ΟΗΕ. Έβλεπα εκείνη την ώρα μπιπ μπιπ. Ναι, και κογιώτε.

γλυκιά μου κοπέλα. Έχω απαντήσει πάρα πολλές σε αυτή την ερώτηση και με κουράζει καμιά φορά, αλλά δεν πάω να το λέω. Πού στο καλό το βρίσκεις στο κέφι με όλα αυτά που συμβαίνουν εν Ελλάδη. Φάει λάδι και λαβράδι. Όχι, μη φας λάδι, μη φας, μη φας. Απλά ξεκινάω σκεπτόμενος, αφού βέβαια πιω δύο γουλιές καφέ, και λέω ξυπνήσαμε. Αχ τι ωραία. Σου έλυσα την απορία. Αν δεν την έλυσα έτσι, ας το πω αλλιώς. Σκέψου πόσοι δεν ξυπνήσανε. Αυτό είναι όλο.

από τα πολύ αγαπημένα της εκπομπής, Κασμίαρ. Το βρίσκω άκρος ερωτικών. Λοιπόν, το έμπειρο επιτολείο μου στο Βάθος Κύβος είχε αναλύσει όλα αυτά που συμβαίνουν στον ΟΗΕ και έχει βγάλει ένα υπέροχο συμπέρασμα. Ζητείτε ελπής, παλιό. Μην την ψάχνετε, μας τελείωσε.

Ρε Βαγγελάκη, ρε Βαγγελάκη, κάτσε, κάτσε, εντάξει, το είδα και εγώ το είδα. Ετοιμάζουν έργα στη καλοκαιρινού. Θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Απ' τη μια παραπονιόμαστε ότι οι δρόμοι μας είναι χάλια, την άλλη παραπονιόμαστε ότι θα τους φτιάχνουνε. Κοίταξε να δεις, μόνοι τους να φτιαχτούν εν μία νυχτή αποκλείεται. Οπότε, εντάξει, θα υπάρξει ταλαιπωρία. Θα χάσουν τα, τι θα χάσουνε, τα μαγαζιά, τους πελάτες, γιατί εσύ, εδώ παραπονιούνται όλοι, δεν πατάει άνθρωπος στα μαγαζιά. Τουλάχιστον να έχουμε ωραίους δρόμους. Μπορεί να μην έχουμε μαγαζιά πια, αλλά θα έχουμε ωραίους δρόμοι.

συλλογαζεύω κοιτώντας τα δευτερόλεπτα να φεύγουν. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Πού τι άλλο πήγε το ημίωρο, δηλαδή. Κάτι δεν πάει καλά, το λέω μέρες τώρα. Να δείτε, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ. Φυσικά και σήμερα στην τροφιά μας η alexialitakis.gr. Επειδή με ρωτήσατε πάρα πολλές φορές και έχθες για τα σεμινάρια, μπείτε στη σελίδα. Εκεί μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας. Μην ξεχνάτε ότι είναι 3 levels. Ξεκινάνε, Οκτώβρης μπαίνει. Στη στροφή είναι, πόσες μείνανε. Σήμερα είναι, πόσες. Έλα ρε, 23 κιόλας. Μας κλέβουν και το μήνα.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Επιστρέψουμε εδώ, είμαι μωρέ στους 105,1. Σε λίγο και ο Άγιος Νικόλος, προς το παρόν έχει διαφημιστικούλια. Be well wherever you are, you're listening 105.1, 103.3 Music Channel Lato FM. Every day, 12 to 2, we are here with the best in music, trying to bring a smile on your face.

Ρε Ευάγγελε, όλα μαύρα τα βλέπεις. Τι έχεις πάθει? Δεν είπαμε ότι εδώ τα ουνιάσματα και μιζέρια δεν χωράνε? Θα τη βρούμε μόλι τη λύση τους. Αργά ή γρήγορα, κοίταξε. Ο πολυμήχανος Οδυσσεύς, δηλαδή ο κάθε Έλλην, πάντα έχει μια πισινή ιδέα που σε περιπτώσεις ανάγκης τη βγάζει προς τα όξω. Έτσι είμαστε όλοι μας. Από γεννησιμιού το έχουμε, ναι. Είναι μια βλάβη που δεν έχει κανένας άλλος λαός. Γι' αυτό και θριαμβεύομαι παντόφ, πανταχώθεν.

Είναι αυτό που λέω κάθε φορά. Πανταχώθεν. Πρόσεξε με. Το πανταχώθεν τι σου φέρνει στο μυαλό μου? Τους πανταχούθη. Ναι, αυτούς. Μπορεί βέβαια οι εμένοι να είναι σε μαύρο χάλι και να έχουν εξηλωθεί περίπου 300.000 κόσμος από τη... απ' τους πολέμους μεταξύ των κυβερνητικών και των χούθη. Πανταχούθη, πανταχούθη, ναι. Αλλά λεφτά για όπλα πάντα υπάρχουν. Να είναι καλά οι γειτόνιοι, ναι.

Εν τω μεταξύ, κανείς μας δεν έχει κατάλαβει τι ακριβώς γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Τι ορμούς, τι φερμουάρ. Ανοίξει κλίζε είναι ή έτσι αλλιώς, κουμπάκια δεν έχει. Φερμουάρ. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο όνομα για αυτά τα στενά. Το έχουν κάνει τον κόσμο για να στενάζει, διότι αν δεν βγάλουν οι δικοί μας καινούργια μέτρα να μας την ρίξουν, να μας τη ρίξουν γενικώς, δεν την βλέπω καλά τη δουλειά με την μπενζίνα τόσο ακριβή και τα πετρέλαια τη θέρμανση. Και έχουν απαγορεύσει να δεν πατώμε και τα τζάκια, τι ωραία. Από μαγκάλι πώς πάτε, από μαγκάλι, πυρήνα. Κάνει και ωραίο καφέ η πυρήνα.

πρόσεξε με, επειδή συνέχεια τα βλέπεις τα δύσκολα και δεν βλέπεις και τα εύκολα. Ζοριζόμαστε με μια δυνατή βροχή, με μια πλημμυρίτσα. Πλημμυρίτσα, και καλά τη λέω έτσι. Θα σου εξηγήσω αμέσως γιατί.

Ναι, ναι, μωρέ, επιστρέψαμε και στον Άγιο. Δεν ανήκει βέβαια στα αγαπημένα θέματα των Μουμουέ, διότι δεν έχει φόνο, δεν έχει καταδίωξη. Δεν έχει τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, που τραβάνε το ενδιαφέρον. Στοπ! Δεν δέχομαι κανένα άλλο μήνυμα με μαζό στο φατσοαπλόστρα. Τα πετάω όλα και σας κλείνω. Κοίταξε να δεις τι γίνεται στην Ιαπωνία. 1,5 εκατομμύριο κόσμος έφυγαν από τα σπίτια τους διότι έρχεται η επέλαση του τυφώνα Νταντζουάν. Αυτά είναι προβλήματα. Εν τω μεταξύ, ναι, καλά κρατήσει το παραμύθι. Πόσα χρόνια είναι τώρα που έκανε τους δυνατούς σεισμούς στο Αρκαλογόρι και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτε στο θετικόν. Ξακολουθούν να υπάρχουν καταστραμμένα σπίτια. Ξακολουθεί ο Κοσμάκη, λέει, παρατείνονται οι άδειες για την επιδιόρθωση. Ρώτα τον κόσμο, έχεις λεφτά να το κάνεις? Τον βοήθησες? Του έδωσες αυτά που πρέπει? Από πού θα βγουν τα φράγκα? Αν δεν κόψετε κάτι από τις μισθουλάρες σας, δεν τη βλέπω καλά τη δουλειά.

έχω πει πολλές φορές, εσείς μην τους συγκλάτε, μην τους συγκλάτε. Στο βάθος κήπος γίνεται χαμός. Που φέραν ένα κατάλογο με τις οργανώσεις του σώστε το. Σώστε το τάδε ψάρι, σώστε το τάδε πετινών, σώστε το τάδε ζωντανών, σώστε τις θάλασσες, τα βουνά και τα λαγκάδια. Ούτε μία οργάνωση σώστε τον κοσμάκι που πεινά δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Η μεγαλύτερη αυτών των οργανώσεων είναι σώστε τον πλανήτη. Τον κακό σας των καιρών. Κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει με τον κοσμάκι που οι μισοί κοιμούνται με άδειο στομάχι. Και αφήστε τον πλανήτη. Ο πλανήτης εκδικείται και μη στεναχωριέστε. Αν χρειαστεί μια στιγμή θα μας πετάξει όξο.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε, αγαπητέ σας δύο, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, από τους 105,1 και 103,3, πάντα κοντά σας με καλή διάθεση, διότι την κακή την έχουμε πετάξει από πάνω μας εδώ και πολλά χρόνια. Μας στένευε στις μασχάλες, Αντωνάκη, μας στένευε ρε πολύ. Είναι σαν να φοράς λάθος παπούτσι η κακοδιάθεση. Ή λάθος νούμερο πήρες, έχουν μεγαλώσει τα νύχια σου και θέλουν κόψιμο.

σε γενικάς γραμμάς λύσεις υπάρχουν παντού και πάντα, που δεν τις βλέπουμε εμείς που έχουμε τα προβλήματα, αλλά τα βλέπουν οι απόξω που τα ξέρουν όλα. Που γίνονται ειδικοί για κάθε θέμα μέσα σε δευτερόλεπτα. Πόπο σπουδές που έχουν κάνει τούτοι όλοι, Μα γιατί δεν γράφεις κάτι κι εσύ, μου λέει κάποιος φίλος. Το έγραψα μια φορά. Έβαλα ένα μεγάλο κάτι έτσι σε μια φωτογραφία και το έβαλα.

Μου έχει ξυλώσει το μανίκιο 33, τραβάει. Δες το ρολόι. Το βλέπω το ρολόι. Απ! Τι λες ρε, πάμε για αλλαγή ώρας. Απίστευτο. Λέει, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος τρέχει, πρέπει να σας πω και κάτι της για αυτούς που μας συντροφεύουν. Και το ξέρω, όταν ετοιμάζετε να κάνετε κάτι, ας πούμε, γάμο, εγγένεια, εταιρικό event, private party, δεν το προλαβαίνετε το χρόνο να τρέχετε από τη μια μεριά στην άλλη, σας έχω τη λύση. Μπείτε στην alexgialitakis.gr, σας τα έχουν όλα έτοιμα στο πιάτο. Αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την πραγματοποίηση και βεβαίως έρχονται στο χώρο σας με τα υπέροχα van, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα cocktails bar. Με τα κοκτέιλ του γούστου σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση και πραγματικότητα και υπέροχη. Το λέω και το ξαναλέω, πιστέψτε το, θα σας στοιχήσει πολύ φτηνότερα από το να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Το έχω παλέψει το θέμα και το ξεύρω.

Λίγο πριν φύγουμε τώρα, το Μάικ, παρακολουθώ πολλά πράγματα μαζί και μπερδεύομαι. Καλή σου ώρα. Μπράβο, γόρι, μπράβο. Έτσι, σταματάμε για να στέλνω μηνυματάκια. Την αγάπη μας.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

κορυφή. 105,1, 103,3, συντονισμένοι παντού. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Την αγάπη μου στον Άγιο Νικόλαο που μας φιλοξενεί τακτικότατα. Σε όλα τα παιδιά εκεί στο σταθμό. Δεν ξέρω τα ονόματά σας, ξέρω μόνο τη Βικτωρία. Γεια σου βρε Βικτωρία. Αν με σκουντίξετε κι εσείς, θα λέω τα ονόματά σας. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Φάγαμε μία ώρα και δεν πήραμε χαμπάρι. Θα μου πεις, έτσι είναι αυτά. Όχι, δεν είναι έτσι αυτά. Ταλαιπωρία, ταλαιπωρία υπάρχει παντού αγόρι μου. Πρόσεξε με. Σπέντε βραδέως. Θα μου πεις το Γοργόν και χάριν έχει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή γίνονται έργα. Έργα αργά. Αργά έργα, αλλά γίνονται. Ή έτσι αλλιώς κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Θα τελειώσουν. Μέχρι τότε υπομονή βρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Απετάνομαι, απετάνομαι, δεν γίνεται.

φωνάξτε, βγάλτε το από μέσα σας, γιατί δεν σας κάνει καθόλου καλό να το κρατάτε. Αν θα μου πήγαινε η λέξη σωτήρας, μα κρατήρας μου πάει καλύτερα. Σαν τα ηφαίστεια είμαι. Εκρήγνιουμε τακτικότατα. Εδώ θα διαφημίσω το σπίτι μου, το δεύτερο μου σπίτι, το μουσικό κανάλι. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί 8 με 10 Γιώργος Παπαδοκοτσόλης. Άλλη τρελα. 12 με 2. Τι να σας πω τώρα για το 12 με 2 που δεν το ξέφρετε. Και βεβαίως 6 με 8 το απόγευμα.

τα θες ρε Βασιλάκη τώρα, τι τα θες, εντάξει, είμαι λίγο κρυωμένος. Ας πρόσεχα, έβαλα κι εγώ ξόπλατο για να πάω στην όπερα. Και ο παππούς με το φανελάκι, άλλο το φανελάκι, άλλο. Το κασκοσέ εννοείς, κασκοσέ.

Κωστάκη, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς με το ότι χάκαρανε τη Σκρούτζ, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η Σκρούτζ. Δεν έχω κάνει ποτέ μου αγορές από το διαδίκτυο, ένα περίεργο πράγμα, ε. Άμα βρω κάτι που μου αρέσει, εκεί που μου αρέσει, θα μπω μέσα στο μαγαζί και αν έχω λεφτά, γιατί ποτέ δεν χρησιμοποιώ κάρτες ή τέτοια, θα το πάρω. Η Yes Εμπόριο λέγεται αυτό. Έχετε αμολυθεί και αγοράζετε και μετά παραπονιώσετε ότι αυτά που αγοράσετε δεν είναι αυτά που είχατε παραγγείλει. Τι να σου πω τώρα, κάτι θα κάνει η Scrooge.

Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, το κλείσες στο σπίτι μου. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που όλοι που ανακατεύονται με αυτήν λένε ότι είναι επικίνδυνη. Γιατί δεν το σταματάνε το αστείο, δηλαδή. Ή δεν μπορούν. Λες να έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν. Γιατί αν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν μας βλέπω καθόλου καλά, μα καθόλου καλά. Άλλη ειδικότητα που έχει πήξει τη φατζοαπλόστρα. Γίνανε όλοι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μας φάει λάχανο. Δεν θα μας χρειάζεται. Κόφτε το. Κόφτε το το αστείο πριν είναι αργά. Είναι ήδη αργά. Ανησυχάτε. Κοιτάξτε, έτσι αλλιώς οι ψάρι έχουν αλλιώς. Δεν την κλειτώνουμε από μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε την τεχνητή ηλιθιότητα που μας κυβερνάει.

πώς μπορούμε να αλλάξουμε το κλίμα λιγάκι, να χαρούμε. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να σου πω βεβαίως ότι όπου να είναι ψηφίζεται και ο προϋπολογισμός στην ΕΕ, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Άρα θα υπάρξουν λύσεις. Μην ξεχνάς ότι η συγητής είναι ο Γιώργος. Ο αυτιά, ναι. Άρα σωθήκαμεν. Τι σκάτε. Τα έχει αναλάβει ο Γιώργος.

Το είπα για νωρίτερα, αγοράκι, αλλά το χάσες. Μάλλον τώρα ανοίγεις το ραδιοφωνό σου. Κι αν και εσείς τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, μην ξεχνάτε 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Καθημερινά εδώ, 12 με 2, προσπαθώντας να σας κάνουμε ένα ψήλο χαμογελάσετε και να ακούσετε μουσικούλα που συνήθως δεν ακούγεται στα ραδιοφωνά, διότι υπάρχει αυτή η ρημάδα, η λίστα. Μπες στην alexgelitakis.gr, θα δεις όλο το πρόγραμμα του How to be a bartender. Πότε ξεκινάνε τα σεμινάρια, να κάνεις την εγγραφούλα σου και να μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Και καλή επιτυχία, τι άλλο να σου πω.

Φαγώθηκες. Είπαμε, δεν είμαστε ούτε πολιτική εκπομπή, ούτε ενημερωτική, γιατί η ενημέρωσή μας προέρχεται κατευθείαν από το μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Δηλαδή, τι άλλο θέλει να σου πω. Ότι τους την είπε η Ντόρα μας, τους την είπε. Έχετε ψιλοκαβαλήσει το καλάμιον. Ναι, αλλά βγήκε το παιδί Θάμα, το είπε. Το είπε με δικά του λόγια. Οι υπουργοί ακούν επισταμένως τα προβλήματα των πολιτών, ανε. Μπορεί να μην τα λύνουν, αλλά τα ακούνε, τα ακούνε. Και μετά ξύνονται λιγάκι εκεί που ξέρετε και σου λέει ο επόμενος. Διότι αν ζούσαν με τις συνθήκες που ζουν όλοι οι άλλοι έξω και θα τα ακούγανε και θα προσπαθούσαν να τα λύσουν, γιατί θα ήταν μέρος της επιβίωσής τους επίσης. Αλλά έτσι από μακριά και τα ακούω και τα γράφω.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

μέρος δου και τελευταίων. Κοίτα, δεν ξέρω που τις βρίσκουν τις ειδήσεις αυτές, αλλά τη μια ο Ντόναλντ τους λέει θα σας αφανίσομεν, απ' την άλλη αυτοί λένε θα σας βαρέσομεν, και τελικά τι κάνουνε, συζητάνε για τη λήξη του πολέμου. Εμείς αναμένομεν. Και κανένα δεν πιστεύομαι.

Η μουσική Βασιλάκη μου δεν είχε ποτέ όρια και περιθώρια, ούτε λεζάντες. Υπάρχει καλή μουσική, υπάρχει και κακή μουσική. Και περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ο καθής αγαπάει και του αρέσει να ακούει αυτά που είναι τα δικά του, όπως λέμε, παιδί μου. Ότι έχει παραχέ το θέμα, το δώσε κι άλλο πόνο. Ναι, εντάξει. Αφού το ακολουθείτε, καλά να πάθετε. Δηλαδή, μην παραπονιέσαι για αυτά που ακούς εκεί που πας. Απλά, μην πας εκεί που παίζουν αυτά που δεν θες να ακούσεις.

Έτσι για να καταλάβεις, εσένα τα λέω πεθαρά για να τα ακούει γύφη, τι σου είναι η διπλωματία και τι σου είναι τα φράγκα. Διότι δεν μπορεί να με πείσει κανεί για το αντίθετο, ότι όλα γίνουν για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Κατά τα άλλα. Το είπε και ο, πως τον είπαμε, ο ηθοποιός που είναι αρχηγός εκεί, στην, ο Ζελένσκης. Ο Ζελένσκης το είπε. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργειακής εκεχηρίας με τον Πούτινε. Πρόσεξέ με τώρα. Απ' τη μια βορατεί ζωή στον άλλο, αλλά είναι έτοιμη για εκεχηρία ενεργειακή, για να μην κρυώνουν το χειμώνα τα παιδιά, βρε παιδί μου. Να μπορούν να πολεμάνε ανέτος, ας πούμε. Και εσύ περισμένη σωσμό. Καλά. Περίμενε και σου έρχεται.

Καθυστέρησα βεβαίως να χαιρετήσω όλους εσάς που μας ακούτε και σας κάνουμε συντροφιά στο αυτοκίνητό σας και ελπίζω να ακολουθήσετε το λαμπρό παράδειγμα του φίλτα του Μιχάλη που πάρκαρε για να μας στείλει μήνυμα και να μην κρατάτε το ρημάδι το κινητό με το ένα χέρι και να γράφετε νομίζοντας ότι μπορείτε να το ελέγξετε. Λίγη πάνω-πάνω προσοχή. Ταλαιπωρία υπάρχει παντού, αγόρι μου, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο, πώς το λένε, προνόμιον της Κρήτης. Παντού υπάρχει ταλαιπωρία. Πόσο μάλλον στην Κρήτη που γίνονται τόσα έργα, αργά, αργά, αργά. Λίγη προσοχή παραπάνω, προσέχουμε για να έχουμε, αγόρι.

Πού το βρήκε τώρα αυτό δεν ξέρω. Είναι ο ειδικός σε θέματα υγείας. Συνεχώς με ένα μίξο μάντιλο στο χέρι είναι. Και αυτό το κάναμε και ειδικό. Εκεί στο πάθος κήπος το βρήκε. Και εγώ είχα πάντα μια αντιπάθεια στα LED φώτα. Ο ειδικός μας λοιπόν βρήκε ένα αρθράκι που λέει ότι πιθανότατα, γιατί δεν είναι ακόμα τεκμηριωμένο, τώρα που πουλήσανε δισεκατομμύρια κομμάτια και υπάρχουν παντού σε κάθε σπίτι, γιατί είναι οικονομικότερα, πιθανότατα τα LED να έχουν διάφορες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Τρέχουν τα λεπτά, παιδί μου, τρέχουν, πολύ τρέχουν. Στο καθημερινό μας ταξίδι δεν ξεχνάμε ποτέ. Για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, εγγένεια, private party, party γενεθλίων, μην ξεχνάτε ότι τα ειδικά εξοπλισμένα van της alexgelitakis.gr έρχονται στο χώρο σας και αλλάζουν τα δεδομένα, κάνοντας κάθε σας εκδήλωση ονειρεμένη και βεβαίως φθηνότερη. Πιστέψτε το. Το πρώτο βήμα ανήκει σε εσάς. Μπείτε στην alexgelitakis.gr να τα δείτε όλα. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 2815 10 75 11, να τα μάθετε από κάποιον που πάντα είναι εκεί για να σας ενημερώσει.

Άσε μας κάτω ρε Γιώργο, άσε μας κάτω. Βγαίνει λέει τι, καινούριο iPhone. Ρε εσύ, εδώ δεν είστε να φάτε. Έτσι λέτε τουλάχιστον, ότι φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 15, άντε, μάξιμο 20. Και μου συζητάς για καινούργια τηλέφωνο. Ναι, έχω από το 2004. Και έχουμε 2026. Ωραία. Έγινε 22 ετών. Μια χαρά δουλεύει.

Λοιπόν, απλουστεύστε τη ζόβλα σας, σταματήστε τα παραπάνω έξοδα για πράγματα που δεν χρειάζονται. Γιατί είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα που χρειάζονται τα έχετε περιορίσει όσο πρέπει για να επιβιώσετε. Λοιπόν, τα παραπανίσια, τα έξοδα δηλαδή για άχρηστα, άχρηστα που δεν βοηθάνε την καλυτέρευση συνθήκων της ζόλας σας, αυτά τα περιτά. Όξω από μαζί, παιδί μου, όξω.

Όπως θέλεις, Μανολάκη. Happy music for happy people, μωρέ. Κατά βάθος όλοι ευτυχισμένοι είμαστε. Δεν μας φαίνεται, δεν μας φαίνεται, ναι. Εμείς πάντως από τη μεριά μας καθημερινά εδώ πίσω από το μικρόφωνο να έρθεις μια μέρα. Να, γιατί να μην έρθεις. Ψάξε, ψάξε, κάπου θα με βρεις. Έλα να δεις πόσο εύκολο είναι αυτό που κάνουμε και πόσο... Εσύ διασκεδάζεις. Ναι, μωρέ, διασκεδάζω. Διασκεδάζω γιατί προσπαθώ να σας κάνω να χαμογελάστε. Και επειδή όπως το λέω κάθε μέρα, ξυπνήσαμε. Εμείς ξυπνήσαμε σήμερα. Όλοι μας.

και μεγάλη ευτυχισμένο, μικροπράγματα. Να μιλάω με τη γάτα μου, ποτέ δεν μου φέρνει αντίρρηση. Να έρχεται να κάθεται στην αγκαλιά μου και να γουργουρίζει. Πάει σε άλλα επίπεδα. Να βγαίνω στην αυγή να βλέπω την πρασινάδα, τα πουλάκια να κελαϊδούσει, τα γατάκια μιαου μιαου, τα σκυλάκια γάου γάου. Πριν να φύγω θα τα πω αυτό. Τα λέω γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ τα δε σποτάκια, διότι χρειάζονται πάντα από τη βοήθειά μας για να επιβιώσουν. Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα από το ειστέρημά σας. Πουρκουά. Άσε τα καινούργια τηλέφωνα, πάρε λίγη ξηρά τροφούλα και βάλτε σε μια γωνίτσα να μην ενοχλεί τους περίεργους. Και ένα μπολάκι με λίγο νερό.

Δείτε και στα ρολογάκια σας όπως τα είδα και εγώ τώρα μπροστά μου. Μέχρι εδώ ήταν το αστείο και αύριο μέρα του Θεούλη είναι. Ραντεβού στις 12, see you tomorrow at 12. Φεύγω πάντα με την ελπίδα ότι σήμερα είστε καλά και αύριο πολύ καλύτερα. Γιατί σας πάει η βρε!

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε όσους βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο μαγαζί ή κάπου στο δρόμο της επιστροφής. Και μια λίγο πιο θερμή καλησπέρα σε εκείνους που οδηγούν και θυμούνται ξαφνικά ένα μήνυμα που δεν απάντησαν, έναν λογαριασμό που δεν πλήρωσαν και μια υποχρέωση που είχαν συμφωνήσει από το πρωί και την ξέχασαν. Γρηγόρη, δικοί μας άνθρωποι. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης,

Σήμερα 23 του Σεπτέμβρη, φτάσαμε αισίως στη μέση της εβδομάδας. Το αισίως βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα. Ας πούμε απλώς ότι φτάσαμε. Το πώς φτάσαμε, με τι δυνάμεις και σε ποια ψυχολογική κατάσταση, αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση. Η Τετάρτη είναι μια μέρα όπου οι απόψεις διείστανται. Είναι σαν το ποτήρι με το νερό. Οι μισοί αναρωτιούνται αν είναι μισοάδιο, οι άλλοι μισοί αν είναι μισογεμάτο. Είναι η μέρα που κοιτάζεις πίσω και λες πότε περάσανε 2 ημέρες. Μετά κοιτάζεις μπροστά και αναρωτιέσαι, μόνο 2? Γιατί στη ζωή ο χρόνος περνάει γρήγορα. Στην εργάσιμη εβδομάδα όμως κάνει ό,τι μπορεί για να μην βιάζεται. Από εδώ και πέρα δεν δουλεύουμε ακριβώς για να προχωρήσουμε. Δουλεύουμε για να φτάσει η Παρασκευή. Με ηρεμία, υπομονή, χωρίς βιαστικές κινήσεις και κυρίως χωρίς να μας καταλάβει το αφεντικό. Γι' αυτό σήμερα μην έχετε πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό σας. Τετάρτη είπαμε. Αν θυμάστε τους κωδικούς σας, αν ξέρετε πού βρίσκονται τα κλειδιά σας και αν βρήκατε με την πρώτη το σημείο που παρκάρατε, είστε ήδη στο σωστό δρόμο. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι που ξυπνούν Τετάρτη γεμάτη ενέργεια. Δεν τους έχω γνωρίσει προσωπικά. Μου έχουν πει για αυτούς πιθανότητα να ζουν κάπου μακριά. Λοιπόν, 23 του Σεπτέμβρη είναι η 266η ημέρα του 26. Απομένουν άλλες 99 ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το σπάσαμε το φράγμα των 100. 99 παρακαλώ. Σήμερα έχουμε και τη φθινοπορεινή ημερία. Το φθινόπωρο μπήκε λοιπόν επισήμως. Τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό μπορεί να σημαίνει οι ζακέτες, ομπρέλες και την πρώτη σοβαρή συζήτηση για τη θέρμανση. Στην Κρήτη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Εδώ το καλοκαίρι δεν φεύγει εύκολα. Μαζεύει τα πράγματά του, φεύγει, επιστρέφει, ξαναφεύγει. Στην Κρήτη άλλωστε οι εποχές δεν αλλάζουν, διαπραγματεύονται. Ο καιρός σήμερα πάντως αποφάσισε να μας υπενθυμίσει ότι το ημερολόγιο άλλαξε εποχή. Στο Ηράκλειο την ώρα που ξεκινάμε η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 21 βαθμούς με αρκετές νεφώσεις. Πιθανότητα βροχής μέσα στο βράδυ, έριξε κάτι ψυχάλες. Υπάρχει και προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Γι' αυτό όσοι βρίσκεστε στο δρόμο οδηγείτε προσεκτικά, κρατήστε αποστάσεις και αφήστε τις βιαστικές κινήσεις. Γιατί οι περισσότεροι βιαζόμαστε χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε όταν φτάσουμε. Η καλή μουσική μπορεί να μας ταξιδεύει, το αυτοκίνητο όμως καλό είναι να παραμένει στη λωρίδα του. Και αν αρχίσει να βρέχει, να ανησυχείτε και να οδηγείτε προσεκτικά. Στην Κρήτη οι πρώτες ψυχάλες προκαλούν πάντα 2 πράγματα και να το θυμάστε, κυκλοφοριακή συμφόρηση και ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Γι' αυτό παιδιά, μεγάλη προσοχή. Σωστά οδηγάτε και έχετε ειδικά μέσα παιδιά, ε! Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτονόητο. Πάμε και στα της ημέρας. Ο ήλιος θα δύσει λίγο μετά τις 7 και 4. Κάπου λοιπόν μέσα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η μέρα θα αρχίσει να χαμηλώνει τα φώτα της. Και αυτή είναι ίσως η ωραιότερη ώρα για ραδιόφωνο. Η στιγμή που η πόλη αλλάζει το ρυθμό της. Άλλοι επιστρέφουν στο σπίτι, άλλοι ετοιμάζονται να βγουν. Κάποιοι μένουν 2 λεπτά παραπάνω μέσα στο αυτοκίνητο μόνο και μόνο για να ακούσουν το τραγούδι μέχρι το τέλος. Στο σημερινό εορτολόγιο, μεταξύ άλλων, τιμώνται οι οσίες Ξανθίπη και Πολυξένη. Χρόνια πολλά στις Ξανθίπες και στις Πολυξένες. Με υγεία, αγάπη, δύναμη και ανθρώπους που σας κάνουν χαρούμενους. Πάντα δίπλα σας να έχετε, κορίτσια. Η 23η του Σεπτέμβρη είναι επίσης η Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι η επικοινωνία δεν περιορίζεται στη φωνή. Η νοηματική γλώσσα είναι μια πλήρης, ζωντανή γλώσσα. Είναι έκφραση, επικοινωνία, ταυτότητα και δικαίωμα. Γιατί πολλές φορές το μεγαλύτερο πρόβλημα της επικοινωνίας δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα,

είναι ότι κανείς δεν ακούει τον άλλον, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Γι' αυτό σήμερα έχουμε μια πολύ απλή αποστολή: να περάσετε όμορφα το βράδυ. Τα μεγάλα προβλήματα μπορούν να περιμένουν, άλλωστε συνήθως δεν βιάζονται. Μας περιμένουν με αξιοθαύμαστη υπομονή και εμφανίζονται ξανά ακριβώς τη στιγμή που πιστεύαμε ότι τα είχαμε ξεχάσει. Δεν χρειάζεται λοιπόν ούτε υπερβολική αισιοδοξία, αλλά ούτε και δράμα. Ένα καλό κομμάτι, ένας καφές και λίγη ηρεμία. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, καλή και προσεκτική επιστροφή. Αν είστε ακόμη στη δουλειά, κουράγιο, λίγο έμεινε. Και αν έχετε ήδη φτάσει στο σπίτι, αφήστε τα προβλήματα της ημέρας έξω από την πόρτα και δυναμώστε λίγο την ένταση. Δεν χρειάζεται να τα λύσετε όλα απόψε, ούτε μπορείτε. Μπορούμε όμως να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα καλό κομμάτι και να θυμηθούμε ότι έχουμε ήδη διανύσει τη μισή εβδομάδα. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε όσο μπορούμε την Τετάρτη έξω από το στούντιο. Κρατάμε μόνο ό,τι αξίζει από τη μέρα και αφήνουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

Για ακούστε λίγο τώρα. Ο Τζάρβις Κόκερ σπούδαζε στο Σεντ Μάρτιν του Λονδίνου όταν γνώρισε μία Ελληνίδα φοιτήτρια γλυπτικής. Εκείνη του είπε πως ήθελε να μετακομίσει στο Χάκνεϊ και να ζήσει όπως οι κοινοί άνθρωποι. Αυτή η κουβέντα έγινε η αφετηρία για το Common People, όχι όμως και πιστή καταγραφή. Ο Κόκερ άλλαξε πράγματα, μεγάλωσε τη σκηνή και έφτιαξε έναν ολόκληρο μικρό κόσμο γύρω από μία φράση. Έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η γυναίκα δεν ήταν η Δανάη Στράτου, όπως γράφτηκε αργότερα. Το τραγούδι δεν κοροϊδεύει τη φτώχεια, κοροϊδεύει την πολυτέλεια να μπορείς να τη δοκιμάσεις και μετά να επιστρέφεις σπίτι. Η φτώχεια, βλέπετε, δεν έχει κουμπί εξόδου, ούτε υποδοχή που κρατά τη βαλίτσα. What else could I do? I said, oh, I see what I can.

Και αφού μιλήσαμε για ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν τη ζωή των άλλων, να σε επιστρέψουμε στη δική μας πραγματικότητα. Εκεί όπου όλοι παρακολουθούν όλους και στο τέλος κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος αν έζησε κάτι ή αν απλώς το ανέβασε. Παύλος Παυλίδης και Social.

Παύλος Παυλίδη, social. Υπέροχο τραγούδι. Social, εκείνο το μέρος όπου παρουσιάζουμε την καλύτερη εκδοχή της ζωής μας σε ανθρώπους που παρουσιάζουν τη δική τους καλύτερη εκδοχή. Και στο τέλος συγκρίνουμε δύο πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το απότυπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό οδό Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Ζεσταθήκαμε, συνήλθαμε και επιστρέφουμε πίσω στα μικρόφωνα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, γιατί οι δρόμοι για να τα πούμε είναι πολλοί και κυρίως ανοιχτοί. Εάν θέλετε να μοιραστείτε τι ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε ψάχνετε εκείνο το ένα κομμάτι που σας κόλλησε και θέλετε να τα ακούσετε στον αέρα, η διαδικασία είναι απλή. Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα του σταθμού, μουσικό κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα, για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή μας είναι ανοιχτή στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους, και αν ο χρόνος είναι με το μέρος μας, το αγαπημένο σας κομμάτι θα παίξει στον αέρα.

Και τώρα καύσιμο, βαρύ καύσιμο. Από εκείνο που κινεί αυτοκίνητα, φιλοδοξίες και ανθρώπους που ξέρουν ότι κάνουν λάθος, αλλά έχουν αποφασίσει να το κάνουν με αξιοζήλευτη συνέπεια. Ο Μαρκ Νόφλερ γράφει εδώ για ένα χαρακτήρα που λατρεύει όλα όσα θα έπρεπε να περιορίσει. Τσιγάρα, ποτό, λιπαρά φαγητά, χρήμα, ταχύτητα και λίγο περιττό ανδρισμό, έτσι για να δέσει το γλυκό. Δεν τον θαυμάζει, τον αφήνει απλώς να μιλήσει αρκετά μέχρι να αποκαλυφθεί μόνος του.

Καλησπέρα στο φίλο μου το Στέφανο που μόλις με ενημέρωσε ότι έδωσε αίμα. Μπράβο Στέφανε, έδωσε ζωή σήμερα. Και επίσημα πλέον κυκλοφορείς πιο ελαφρύς και με άλλον αέρα, ε. Τώρα δικαιωματικά ορμάς την πορτοκαλάδα, τσακίζεις τα κρουασανάκια χωρίς ίχνος τύψεων και μεταξύ μας έχεις και το τέλειο άλοθη να μην κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι για το υπόλοιπο της ημέρας. Συγχαρητήρια και πάλι Στέφανε, σε παραδέχομαι. Yeah. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μανώλη που μας ακούει από τα Βόρεια. Μανώλη μου, σήμερα έχουμε και σινεμά που τόσο πολύ σ' αρέσει. Καινούργιες κυκλοφορίες, πολύ καλές ταινίες. Έρχονται για Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα τα πούμε μετά. Καλησπέρα και στο πιο φανατικό ακροατή της εκπομπής, ο οποίος μας παίρνει ακριβώς 5 λεπτά πριν ξεκινήσει καν η εκπομπή. Πολύ μπροστά ο Μάριος. Καλησπέρα Μάριε. Όχι Μάριε, δάντη δεν βάζω σήμερα.

Και με τόσο βαρύ καύσιμο, ο επόμενος δρόμος είναι σχεδόν αναπόφευκτος. Ένας δρόμος προς την κόλαση, ο οποίος, όπως συμβαίνει συχνά, ξεκίνησε από ένα μποτιλιάρισμα. Chris Rea και The Road to Hell Part 2. Το κομμάτι εμπνεύστηκε από όταν βρέθηκε εγκλωβισμένο στην κίνηση στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων M4 και M25 έξω από το Λονδίνο. Γύρω του υπήρχαν αυτοκίνητα, ακίνητα, άνθρωποι νευριασμένοι και μια κοινωνία που υποτίθεται ότι έτρεχε προς την πρόοδο χωρίς να κινείται ούτε μέτρο. Δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι για την κίνηση, ήταν μια εικόνα για το που πηγαίνουμε όταν βιαζόμαστε συνεχώς και δεν ρωτάμε ποτέ προς τα πού.

Chris Rea και The Road to Hell. Και πάνω σε αυτό το δρόμο συναντάμε μια αλυσίδα, όχι εκείνη που κλείνει το δρόμο, αλλά εκείνη που κρατά μαζί πέντε ανθρώπους οι οποίοι την εποχή που ηχογραφούσαν δυσκολευόντουσαν αρκετά για να μείνουν ακόμη και στο ίδιο το δωμάτιο μαζί. Fleetwood Mac και το The Chain. Το μοναδικό τραγούδι της κλασικής σύνθεσης του Fleetwood Mac που πιστώνεται και στα πέντε μέλη.

Και τώρα μια φωνή που γύρισε από πολύ μακριά, όχι γεωγραφικά, από εκείνα τα μέρη όπου ο άνθρωπος πηγαίνει μόνος του και αν είναι τυχερός βρίσκει το δρόμο της επιστροφής. Marianne Faithfull και Broken English. Το μόνιμο τραγούδι συνδέθηκε με τη βία της οργάνωσης Bander Meinhof. Δεν είναι πολιτικό σύνθημα, είναι ερώτηση για το πώς η ιδεολογία μετατρέπεται σε τρομοκρατία και πώς η γλώσσα πάβει να εξηγεί τον κόσμο. Η επιστροφή της Faithfull δεν ήταν επιστροφή στην παλιά της εικόνα, ήταν η δημιουργία μιας νέας. Κάποιες φορές δεν ξαναβρίσκεις τη φωνή σου, βρίσκεις άλλη και είναι καλύτερη επειδή έχεις πληρώσει το τίμημα. No.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παραλληλή μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά, ξέρετε πού, Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο, ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αν αυτές τις μέρες θέλετε να αφήσετε για λίγο στην άκρη λογαριασμούς, δουλειές και ανθρώπους που στέλνουν, πάρε με όταν μπορέσεις, χωρίς να λένε ποτέ τι θέλουν, τότε Τεχνοπόλη στην Αμουδάρα, Βιτσέντζος Κορνάρος στο κέντρο του Ηρακλείου έχουν πρόγραμμα για κάθε διάθεση. Τρόμο, περιπέτεια, κοινωνικό σινεμά, υπερήρωες, δεινοσαύρους, Minions, ένα πρόβατο που το έριξε στην επιστήμη και μια κότα που είχε σοβαρότερα προβλήματα. Λοιπόν, Resident Evil, Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος. Ο Μπράιαν είναι ιατρικός κούριερ, ξεκινά για μια συνηθισμένη παράδοση και καταλήγει να τρέχει για να σώσει τη ζωή του. Μια φρικιαστική νύχτα διαλύει τα πάντα γύρω του και το χάος εξαπλώνεται πιο γρήγορα και από μήνυμα σε οικογενειακή ομάδα στο WhatsApp. Νέα ιστορία του Resident Evil. Από εκείνες τις ταινίες που σε κάνουν να κοιτάζεις καχύποπτα κάθε σκοτεινό διάδρομο, βγαίνεις με ένταση, ανεβασμένους παλμούς και τη σοβαρή απόφαση ότι ό,τι αν γίνει ποτέ αποκάλυψη, εσύ δεν θα είσαι αυτός που θα πει πάμε να δούμε τι ήταν αυτός ο θόρυβος.

Επιστροφή των εκδικητών. Η τελευταία πράξη. Τεχνόπολης και Βιτσέντος Κορνάρος. Οι Avengers επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μετά την εξαφάνιση του μισού πληθυσμού του σύμπαντος. Όσοι ήρωες είχαν απομείνει πρέπει να ξαναβρούν το κουράγιο τους, να ενωθούν και να αντιμετωπίσουν τον Θάνος. Μεγάλο cast, μεγάλα ονόματα. Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Tom Holland. Χαμούλης. Διαρκεί πάνω από 3 ώρες, οπότε μπαίνετε στην αίθουσα προετοιμασμένοι, ε! Στο τέλος μένετε με συγκίνηση, νοσταλγία και εκείνη την αίσθηση ότι ακόμη και όταν όλα φαίνονται χαμένα, μερικοί άνθρωποι θα σηκωθούν ξανά. Εσύ βέβαια μετά από 182 λεπτά που διαρκεί η ταινία μπορεί να χρειαστείς λίγη βοήθεια. It's gonna get you when you think you got out. It's gonna get you, honey. Έχουμε όμως και Σον το πρόβατο που αυτή τη φορά επιστρέφει με το τέρας της φάρμας. Και αυτό παίζει σε Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος. Παραμονή Halloween στο αγρόκτημα του Mossy Bottom. Ο αγρότης καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες, ο Σον αποφασίζει να διορθώσει την κατάσταση με επιστημονικά πειράματα. Καταλαβαίνετε πώς θα πάει αυτό. Τα παιδιά θα γελάσουν, οι μεγάλοι επίσης, και όλοι θα φύγουν με την αίσθηση ότι η επιστήμη είναι υπέροχη, αρκεί να μην την αναλαμβάνει ένα πρόβατο λίγο πριν από το Halloween. Και τώρα περνάμε σε καινούργια κυκλοφορία, λογική και ευαισθησία. Και αυτό παίζει και Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Η αγαπημένη ιστορία TJ Austin επιστρέφει σε μια καινούργια κινηματογραφική εκδοχή. Δύο αδερφές προσπαθούν να

βρουν τη θέση τους σε ένα κόσμο που ο έρωτας, η κοινωνική θέση και η οικονομική ασφάλεια βρίσκονται μονίμως μπλεγμένα. Η μία αντιμετωπίζει τα πράγματα με τη λογική, η άλλη με πιο πολύ με το συναίσθημα. Δηλαδή, η μία γράφει το μήνυμα, η άλλη πατάει την αποστολή. Μια ταινία που αφήνει ρομαντισμό, τρυφερότητα και μία μικρή μελαγχολία και σου θυμίζει ότι στον έρωτα η λογική και η ευαισθησία σπάνια συμφωνούν, απλώς κάποια στιγμή αναγκάζονται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

καινούργια κυκλοφορία και αναμένεται να γίνεται, να γίνει και μεγάλος χαμούλης εδώ στην καρδιά του Κτίνους, Τεχνόπολης και Βιτσέντος Κορνάρος και αυτοί. Μετά από μια αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο σκύλος μάχης του βρίσκονται ολομόναχοι στην άγρια φύση της Αλάσκας. Ο άνθρωπος είναι ο Μπραντ Πιτ, ο σκύλος λέγεται Όντιν και οι δυο τους πρέπει να αντιμετωπίσουν το κρύο, την πείνα και μια φύση που δεν εντυπωσιάζεται καθόλου από το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο Μπραντ Πιτ. Μαζί του παίζουν η J.K. Simmons, η Anna Lamp, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο David Ayer. Λοιπόν, πέρα από την περιπέτεια επιβίωσης, η ταινία στηρίζεται στο δεσμό του ανθρώπου με το σκύλο του. Βγαίνεις με αγωνία, συγκίνηση και την επιθυμία να πας σπίτι και να αγκαλιάσεις το δικό σου κατοικίδιο. Ακόμη και αν πριν από λίγο σου έχει φάει το καλώδι του φορτιστή. As long as I have your love. Και αυτή η καινούργια κυκλοφορία, το φορτίο. Βρισκόμαστε στο Όρεγκον του 1933. Ο βετεράνος Σάμουελ Μέρφι βρίσκεται σε ένα σκληρό στρατόπεδο εργασίας μακριά από την κόρη του. Ο αρχιφύλακας Κλάνσι του προσφέρει πρόωρη ελευθερία με ένα μικρό όρο να περάσει λαθρέα χρυσό μέσα από μια προσπέλαστη και θανατηφόρα άγρια περιοχή. Μικρός όρος με την έννοια ότι πιθανότητα δεν θα επιστρέψει ζωντανός. Πρωταγωνιστούν ο Ethan Hawke, ο Russell Crowe, ο Austin Amelio και η Julia Jones. The question still remains, oh love it's still the same. Μια σκοτεινή περιπέτεια για την απελπισία, την ελευθερία και το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας πατέρας για να ξαναδεί το παιδί του. Σε αφήνει με αγωνία, βάρος και εκείνη τη σιωπηλή ένταση που συνεχίζει να σε ακολουθεί αφού του ανάψουν και τα φώτα. As long as I have... Τώρα οι προηγούμενες κυκλοφορίες συνεχίζουν στο Τεχνόπολης, Οδύσσια, με Κρίστοφερ Νόλαν στη σκηνοθεσία και με εντυπωσιακό cast. Ανταρσία με Jason Statham. Το Fjord που κέρδισε το χρυσό φοίνικα στις Κάνες. Αυτό παίζει στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Επίσης, στο Βιτσέντζο Κορνάρο μπορείτε να πάτε να δείτε την Πατρίδα, μια ταινία για τον νομπελίστα συγγραφέα Thomas Mann, οι οποίοι ταξιδεύουν με μια μαύρη Buick μέσα στην κατεστραμμένη Γερμανία. Το Insidious έξω από το απότερο. Τα Minions και Τέρατα. Κουτάβια και δεινόσαυροι. Η ταινία αυτή είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Οι παράλληλες ιστορίες στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Μια εσωστρεφή συγγραφέας παρακολουθεί τις ζωές των γειτόνων της όταν προσλαμβάνει ένα νεαρό. Τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα αρχίζουν να θολώνουν και οι ζωές όλων ανατρέπονται. Μυστήριο που δεν βασίζεται μόνο στο ποιος το έκανε, αλλά και στο αν αυτό που βλέπουμε συνέβη πραγματικά ή γεννήθηκε στο μυαλό κάποιου. Φεύγεις με απορίες, σκέψεις και μία μικρή καχυποψία απέναντι στον ήσυχο γείτονα που κοιτάζει πολλές ώρες από το παράθυρο. Spider-Man καινούργια μέρα. Η επέλαση. Και μια ελληνική, η Κότα.
Η κότα δραπετεύει από μία φάρμα, βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός εστιατορίου που βρίσκεται υπό διάλυση. Εκεί ερωτεύεται, ναι, η κότα ερωτεύεται. Γιατί? Δεν έχει το δικαίωμα αυτή? Έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία της ομάδας και προσπαθεί να προστατεύσει τα αυγά της από τον άπλιστο ιδιοκτήτη. Παίζουν ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο Αργύρης Παντζαράς, η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Σκηνοθεσία Γιώργη Πάρφη. Μπορεί η ταινία να λέγεται κότα, αλλά πίσω από το χιούμορ μιλά για τη μητρότητα, την ελευθερία και τους σιωπηλούς αγώνες της καθημερινής ζωής. Θα γελάσετε, ίσως συγκινηθείτε και υπάρχει πιθανότητα να κοιτάξετε περίεργα το επόμενο κοτόπουλο στο πιάτο σας. Επίσης συνεχίζουν το Toy Story 5, το ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες. Όλα τα παιδικά είναι μεταγλωτισμένα στα ελληνικά. Αυτές είναι οι κινηματογραφικές επιλογές στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντζο Κορονάρο. Διαλέγετε ταινία, παίρνετε τα απαραίτητα, αφήνετε για λίγο τα προβλήματα στην απέξω και κρατάτε μόνο μία σοβαρή αγωνία. Αν ο άνθρωπος που θα καθίσει δίπλα σας θα κάνει θόρυβο όταν τρώει τα popcorn.

Εντάξει, είμαστε τώρα, Μανώλη. Ενημερώθηκες? Για στείλε να δούμε που θα πάμε. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Κέλλη. Κέλλη, δεν έχουμε εισιτήρια για αυτή την εβδομάδα. Μας τελειώσαν, παιδιά. Έγινε ένας μικρός χαμούλης στις προηγούμενες ημέρες. Πόσα πια να δώσουμε, πόσα? Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Λίνα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα Τούλα το FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, την πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά? Ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί για ακόμα 15 λεπτά περίπου.

Έξω η πόλη άλλαξε βάρδια, άλλοι επιστρέφουν, άλλοι ξεκινούν και κάποιοι βρίσκονται ακόμη στο αυτοκίνητο. Oh yeah. Like την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο.

Από εδώ να σας θυμίζω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι, Wonderful Life από Black. Ένα τραγούδι που το γράψε στα 23 του, μέσα σε μια περίοδο που είχε χωρίσει, είχε χάσει το συμβόλαιό του, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και είχε περάσει και δύο τροχαία ατυχήματα. Ο τίτλος λοιπόν δεν ήταν ακριβώς πανηγυρικός, είχε ειρωνία. Το πρώτο τραγούδι ηχογραφήθηκε φθηνά, κυκλοφόρησε από μια μικρή εταιρεία το 86 και όταν επανακυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα έγινε μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας διαδρομή. Ήταν 2 ώρες μουσική στο μουσικό κανάλι 105,1 και στο Λατό FM 103,3. Ο Δήμος Κιβωτίδης ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Να προσέχετε στο δρόμο, κυρίως εκείνους που οδηγούν σαν να παίζει από πίσω το heavy fuel. Και αν η ζωή σας δεν φαίνεται σήμερα ιδιαίτερα υπέροχη, μην ανησυχείτε, ούτε του ανθρώπου που έγραψε το τραγούδι φαινόταν τότε. Καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ. Εμείς πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: It pays in the trip.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι.